0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ήρθε η στιγμή να πεθείς και να δράξεις.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ένα νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στον θερμαϊκό κόλπο, προκαλώντας θλίψη στους περαστικούς που το αντίκρισαν να επιπλέει στα νερά του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δελφίνι ήταν μπλεγμένο σε δίχτυα ψαράδων. Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο το είδαν να επιπλέει και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με το λιμενικό σώμα να αναλαμβάνει την επιχείρηση απομάκρυνσής του από τη θάλασσα. Το περιστατικό υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά τις παρεμβάσεις που δέχεται η θαλάσσια ζωή από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα εγκαταλελειμμένα ή χαμένα αλλιευτικά εργαλεία αποτελούν γνωστό κίνδυνο για πολλά θαλάσσια είδη, τα οποία μπορεί να παγιδευτούν σε αυτά, με σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες συνέπειες. Σε δραματική συρρήκνωση έχει οδηγηθεί η λίμνη Κορώνια στη Θεσσαλονίκη, όπως αποτυπώνεται στις δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, η υδάτινη επιφάνειά της έχει περιοριστεί πλέον κατά περίπου 94%, γεγονός που αναδεικνύει τον κίνδυνο εξαφάνισής της. Η Κορώνια ήταν κάποτε η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας. Η εικόνα της λίμνης σήμερα απέχει σημαντικά από εκείνη που κατέγραφε ο δορυφόρος Landsat στις 20 Αυγούστου του 1900. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρήκνωση της λίμνης είχαν ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν, ενώ μετά από παρεμβάσεις των αρχών η λίμνη παρουσίασε προσωρινή ανάκαμψη σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, αναφέρει σχετικά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
2: Μια φορά σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα 1821.

0: Κύπριους και τους Ελληνοκύπριους υπό την εποπτεία του ΟΗΕ. 1990. Το Ιράκ απείλησε να καταστρέψει τις πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής και να επιτεθεί στο Ισραήλ εάν άλλα κράτη προσπαθήσουν να το διώξουν από το Κουβέιτ.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Συνελήφθησαν τρία άτομα για ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Νεκρός οδηγός γουρούνας που έπεσε σε γκρεμό στον Πλακιά Ρεθύμνου. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας την αναγνώριση του ψευδοκράτου στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ, σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο θάνατος 27χρονης γυναίκας, η οποία κατέρευσε μετά από ενδοφλέβια θεραπεία σε κέντρο ευεξίας στο Μπρόνξ, χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την Κρήτη.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Εθνική ετοιμάζεται για τη σημερινή πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League, που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς με φόντο το μεγάλο παιχνίδι με την ισπανική ομάδα για το Champions League. Δημοσίευμα από την Ιταλία τονίζει πως ο Ολυμπιακός και Ρώμα έχουν βάλει στον στόχαστρο τον Πορτογάλο πρώην αριστερό μπακ της Μπάγερ, Ραφαέλ Γκερέιρο. Έπειτα από 13 μάτς με πίεση και δυσκολίες, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν ανάγκη την ξεκούραση πνευματικά και σωματικά. Κρίστιανσεν και Ταμπόρδα αναμένει να επιστρέψουν ο Νίστρουπ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα έφεραν δυσάρεστα νέα στον ΠΑΟΚ, καθώς κρίνεται πλέον απαραίτητο το χειρουργείο και για τους δύο. Γεγονός που σημαίνει ότι θα λείψουν για αρκετά μεγάλο διάστημα από τους αγώνες του δικεφάλου.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Σούζαν Σαράντον επιστρέφει στην Ιταλία λίγες εβδομάδες μετά το Φεστιβάλ Βενετίας. Αυτή τη φορά θα βρεθεί στη Ρώμη, όπου θα τιμηθεί με το Women Lunch Excellence Award, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει τη νέα της ταινία The Accompanist, που κάνει εκεί τη διεθνή πρεμιέρα της. Το βραβείο απονέμεται σε γυναίκες από την Ιταλία και το εξωτερικό που έχουν ξεχωρίσει στον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τον ακτιβισμό. Στην ανακοίνωσή του, το φεστιβάλ επιστρέφει σε μια καριέρα που εκτείνεται από το The Rocky Horror Picture Show και το The Hunger ως τις μάγισσες του Eastwick, το Thelma και Louise και το Dead Man Walking, υπογραμμίζοντας ιδιαιτέρως την αυτονομία που διατήρησε η Σαράντον απέναντι στο σύστημα του Hollywood. Προηγούμενες αποδέκτριες του Womenland's Excellence Award είναι μεταξύ άλλων η Παθ Βέγκα και η Ναστάζια Κίνσκι. Η δημοπρασία 185 προσωπικών αντικειμένων της Μπριζίτ Μπαρντό στο Παρίσι συγκέντρωσε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 50.000 ευρώ. Τα έσοδα από την πώληση αντικειμένων, όπως έπιπλα, ρούχα και προσωπικά είδη της ηθοποιού, θα διατεθούν στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό για την προστασία των ζώων, καθώς και στο γιο της. Ο τελευταίος σύζυγος της ηθοποιού, Μπερνάρ Ντορμάλ, που είναι εκτός της διαθήκης της, χαρακτήρισε τη δημοπρασία ασέβεια προς τη μνήμη της, παρά το γεγονός ότι η απόφαση είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα απέρριψε την κριτική του, τονίζοντας ότι ο ίδιος είχε συμμετάσχει στη λήψη της απόφασης κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
11: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
12: Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αν με άφησες θε το πατήρα και μου τα κάνες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη.

0: Στέρεο. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Ήρθατε! Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Λοιπόν, εδώ δά είναι όλα οκ. Okay. Νομίζω ότι στην χώρα δεν είχαμε πρόβλημα. Αλλά το έζησα στο Γαλανάδο. Είχε διακοπή ρεύματος από τις 3 περίπου μέχρι και τώρα το πρωί στις 7.30, 7 και κάτι περίπου, Είχε διακοπή ρεύματος και στο Σαγκρί, μαθαίνω. Δεν ξέρω σε ποιες άλλες περιοχές. Ρε παιδιά, ενημερώστε με, να ξέρω. Ξύπνησα που λέτε σήμερα το πρωί. Πάω να ανοίξω το φως που τίποτα. Μπα, σκοτάδι πίσω, σκόταδο, μαύρο σκοτάδι πίσω. Λέω τώρα τι κάνω, σηκώνομαι στα τυφλά. Πέφτει πάνω μου η πόρτα, η πρώτη πόρτα. Βγαίνω προς τα έξω. Είχε ξαπλώσει ο Μπλάκης ένα σημείο εκεί, παραλίγο να τον πατήσω. Τέλος πάντων, έχω σε πάρα πολύ καλό σημείο στο σπίτι προσβάσιμο αυτό το μαγικό φως που μου έχει δώσει ο Μιχάλης ο Μαρούλης. Καλή του ώρα. Μου λέει μια μέρα, πάρ' το αυτό, μου λέει. Πάρ' το να ξεστραβώνεσαι, εδώ κόβεται το ρεύμα συνέχεια. Πάρ' το να ξεστραβώνεσαι, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Τέλος πάντων, κάπως έτσι μπόρεσα σήμερα το πρωί και ήρθα νορμάλ στο σταθμό, γιατί υπήρχε σοβαρή περίπτωση να έρθω με τις μπιζάμες. Καλημέρα, όμορφε κόσμε. Καλώς τα παιδιά, τα όμορφα, τους πρωινούς τύπους και τις πρωινές τύπισες. Ναι, μάλιστα, ξυπνήσαμε με διακοπή ρεύματος σήμερα. Καλώ στην Ελενίτσα, καλημέρα Ραντάρ, καλημέρα Βασιλικούλα μου, καλημέρα Νικόλα, στα παιδιά, στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας. Τι έχουμε σήμερα, 23/1/2026. Και είναι Τετάρτη, βεβαίως είναι Τετάρτη. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη και περιμένω από εσάς να με ενημερώσετε, Νίκο, για κάνε το ρεπορτάζ σου, σε παρακαλώ πολύ, ότι έχει αποκατασταθεί όλο αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, διακοπή ρεύματος. Μάλιστα αρκετά έτσι σημαντική. Δηλαδή κράτησε αρκετές ώρες. Τώρα δεν ξέρω αν φταίει η βροχή, αν έφταιγε η βροχή που έριξε χθες, τελικά έβρεξε. Ψιλόβρεξε, εντάξει, λίγο, αλλά έριξε μια βροχούλα. Πόσο, ένα χιλιοστό περίπου εδώ στην Άξο. Λίγο περισσότερο στην Πάρο από ό,τι μαθαίνω, γύρω στα 3 χιλιοστά. Δεν ξέρω λοιπόν αν οφειλόταν όλο αυτό στη βροχή που έπεσε, αλλά βρε παιδιά, ναι, εντάξει. Περιμένετε, με πήρα φόρα, λέω τα δικά μου και θα έχω γκρίνιες από τα πιτσιρίκια. Περιμένετε. Τα οποία αν ξύπνησαν σήμερα το πρωί σε χωριό που δεν είχε ρεύμα, θα είχαμε γκρίνιες, Καλημέρα Ιουλιανή, καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα στα διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία και στην Τρίαντα Φιλίτσα και στο Γιάννη. Στο Βασίλη του Μιχάλη, στη Μαρία, την Παρασκευή, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Γιαννάκη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα, στο Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης. Στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και το Γιάννη της Μαρίας. Ένα πρωί νερά. Στην Εραϊδούλα, την γειτόνισσά μου, τη Μυρτούλα, τη Γαλαναδιώτησα. Στα σκοτεινά ξύπνησε και η Μυρτούλα σήμερα το πρωί, σίγουρα. Στη Φωτεινούλα, τη Ζωγράφο, την Εγκαρίτησα. Στη Ρινούλα, τη Χορεφταρού, την Αγερσανιώτησα. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα, στο Μαράκι και στη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεχτής. Στον Αντώνη και στο Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα Τριδημάκια, τα Αγοράκια, τα όμορφα με τα διπλά ονόματα, της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη και στη Στεφανία της Γαριφαλιάς. Στο Δημήτρη και στην Άγια, της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά, την Μπέτη από τη Μονεμβασιά. Στον Κωνσταντίνο, τον Μάνο, την Ευελίνα και τη φίλη του στη Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα, καλημέρα, Τζινάκι. Γειτονάκια μου, γειτονάκια μου, εδώ στη Γρότα. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, Σκάλα Λακωνίας. Στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα, στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας.
στο Σταυρουλάκι το όμορφο του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ. Στο Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας.

0: στο Δημητράκη της Κωνσταντίας, στο Λευτέρη και στο Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης της Αμοργιανής, στον Νίκο και στον Γιώργο του Βασίλη,
1: τα πολλά γλυκά τους λουκουμάδες,
0: στην Αντωνίτσα, στη Μαρία Ζωή και στο Γιωργάκη της οικογένειας Λαγογιάννη, στο Μιχάλη και στο Θοδωρή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τα μικρά και τα δικά μας, και στο όμορφο το κοριτσάκι, το 2 μηνών και κάτι, την μικρή νεραϊδούλα των Βουπού, η οποία τώρα έχει αρχίσει και αυτό γελάει περισσότερο, κάνει μορφασμούς, βλέπει κάτι αντικείμενα, παίζει εκεί με κάτι αυτά που της βάζει η μαμά της εκεί, κάτι στολίδια, κάτι μελωδούς, κάτι αυτά. Ω, χαμός γίνεται, χαμός, χαμός. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας, καλημέρα στους γονείς, καλή δύναμη, πάμε! Χτύπησε το κουδούνι, βεβαίως, χτύπησε το κουδούνι και εγώ χτυπάω κουδούνι κάθε πρωί. Καλημέρα, Γιουλάκι μου, συννεφιά, μου λέει η Γιούλη, εκεί δά στην Αθήνα. Συννεφιά, δεν ξέρω, χθες έβρεξε καλά, Γιούλη, έριξε καρέκλες. Τώρα λέει απειλεί ο ουρανός ότι θα βρέξει ξανά και ψυχρούλα, βεβαίως. Ζακέτα να πάρεις, μα δες τη φωτογραφία που ανέβασα σήμερα. Στη γωνία αριστερά της φωτογραφίας, δες τη γράφει. Η νονά μου, η καμαριανή.
2: Πιο βαθιά.

0: προσπαθούν να μας κάνουν ρομαντικούς και εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, πραγματικά και εγώ δεν σας καταλαβαίνω. Προσπαθούν να μας κάνουν απλά ρομαντικούς. Τι δεν καταλαβαίνετε, θα πω καλημέρα όμως στα παιδιά του ΔΔΕ. Που, ναι, δεν περνάνε εύκολα. Καλημέρα στο Γιάννη, στο Χρήστο, στο Σπύρο, στα σώματα ασφαλείας, στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους, στο Δημονάξο και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του ΧΙΤΑ. Στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, στα μίνι μπας, στον αθλητικό σκοπευτικό Μιλιονάξο. Στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες. Καλά για τους εθελοντές μας, δεν το συζητώ. Κάθε μέρα δίνουν το παρόν σε αυτήν εδώ την εκπομπή και φροντίζουν να μας ενημερώνουν για αυτά που εμείς δεν γνωρίζουμε. Καλημέρα Νικόλα, πήγαινε παιδί μου στο φούρνο, λέγω Γιάννη, να μου πεις τι τρώμε σήμερα. Να φωτογραφίσεις και να μου πεις τι τραβάει η όρεξή σου σήμερα. Στον καλύτερο φούρνο της Νάξου. Και μετά θα έρθετε στο καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών της Νάξου, κυρίως για να πάρετε αυτό το εργαλείο το φανταστικό που κάτισα εγώ σήμερα το πρωί στα χεράκια μου και φώτισε όλο το σπίτι. Μιλάμε φως, όχι αστεία πράγματα, έτσι. Φως, λέω, χαμός έγινε. Έτοιμη ήμουνα να βρω, έψανα να βρω τρόπο να χαμηλώσω τα φώτα. Ξέρει ο Μαρούλης, ξέρει. Άρε μου λέει να ξεστραβώνεσαι, κάθεσαι με τα κεριά και παλεύεις. Τι παλεύεις, εδώ έχουμε εργαλεία, έχουμε συστήματα, έχουμε αυτό. Τα πάντα όλα στη μήλε της Νάξου. Λοιπόν, που λέτε, ναι, βέβαια, βέβαια, έκανε θράψη χθες η φίλη μου η Μαρία, η Καρτίμπελη, έκανε θράψη χθες με το σποτάκι που μου φτιάξε, βλέπετε, με ξέρει το κορίτσι αυτό, με ξέρει καλά και σου λέει κάτσε να σου φτιάξω ένα από τα δικά σου αυτά τα όμορφα τα σποτάκια, αυτά τέλος πάντων, να γελάει λίγο περισσότερο το χιλάκι μας τα πρωινά. Έτσι είπε η Μαρία και το ό,τι λέει το κάνει, όλα και όλα.
1: Η επικαιρότητα τρέχει. Εσύ θα προλάβεις να την ακολουθήσεις κάθε μέρα 8 το πρωί το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τη Μαντώ Στουρνάρα.
2: Ακόμα κοιμάται ακόμα. Σήκωμε από το κρεβατί, έχουμε δουλειά, σήκω. Σήκω, σου λέω.
1: Βάζεις στο μικροσκόπιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, ζωντανές συμβέσεις και τα πρόσωπα της ημέρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Μείνε συντονισμένος στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Γιατί η γνώση είναι η δύναμή σου.
3: Κουμπίσω από εδώ και έχω να πω κάτι στον άνθρωπο.
2: Θα κάνεις εκπομπή.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεων.
4: Α,

0: Πήγαινε στην Αμάλ και αρτίζα μου πει. Άντε πήγαινε.
1: Ναι, θα πάω.
0: Πήγαινε, λέω.
1: Εντάξει, θα πάω, Χριστιανέ μου.
0: Αστροπελέκι.
2: Αστροπελέκι.

Λοιπόν, 23 Σεπτεμβρίου 2026, είναι Τετάρτη σήμερα, έχει αλλάξει ο καιρός, η αλήθεια είναι αυτή. Χθες έκανα μία βόλτα στην παραλία κάτω εκεί στα μέρη της Πλάκας. Διαπίστωσα για μία ακόμα φορά ότι το φθινόπωρο, μη σας πω και το χειμώνα, οι παραλίες της Νάξου είναι πανέμορφες. Έβγαλα και κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες, θα τις ανεβάσω κάποια στιγμή, με τη μοναξιά του Ναυαγοσώστη. Στον πύργο του Ναυαγοσώστη λοιπόν, ο Ναυαγοσώστης, ντυμένος καλά-καλά γιατί έχει την ψύχρα του. Είναι πάρα πολύ όμορφες οι βόλτες, παιδιά, με αυτόν τον καιρό. Δεν είδα άνθρωπο στη θάλασσα, είδα ανθρώπου στην παραλία, αλλά στη θάλασσα, δεν είστε καλά, μου φαίνεται. Έβρεξε κιόλας χθες, δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα γιατί δεν έδινε και βροχή. Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έβλεπα βροχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, μια χαρά. Για να δούμε τι γράφει το εορτολόγιο σήμερα. Οσίων Ξανθίπης και Πολυξένης. Γιορτάζει ξένια. Έχω ξένια. Έχω. Βεβαίως έχω. Σαντορινιά κιόλας. Χρόνια πολλά και καλά. Οσίων Ξανθίπης και Πολυξένης. Αγίας Ράιδος της Παρθένου. Ξανθίπη λοιπόν. Και ο Ξάνθιπος, Πολυξένη, ξένια και η Ήρης. Η Ήρηδα γιορτάζει σήμερα. Ο ήλιος ανατείλε στις 7 και 13 πρώτα λεπτά. Θα δει στις 19 και 21. Η Σελήνη 11 και κάτι ημερών. Πάω να τσεκάρω λιγάκι ποιοι έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Για να δω. Καθίστε να κλείσω κανένα παράθυρο. Βλέπω λοιπόν ότι σήμερα έχει γενέθλια η Μαρία. Έχει ο Δημήτρης. Έχει η Σοφία. Ο Ηρακλής. Η Ελευθερία. Ο Δημήτρης. Ο Λουκάς. Ο Σπύρος. Η Βούλα. Ο Νίκος. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ο Σοκράτης. Α, έχει γενέθλια ο κύριος αντιδήμαρχος. Ο κύριος Κατσαράς. Κύριε αντιδήμαρχε, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, τι κερνάτε. Χρόνια πολλά, υγεία. Υγεία θα ευχηθώ σε όλους. Να χαίρεστε την οικογένεια, την όμορφη. Λοιπόν, που λέτε στα 18 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Καλά τα λες εσύ, Νικόλα, να παίρνω ομπρέλα. Ο ένας μου λέει να παίρνω ζακέτα, ο άλλος μου λέει να παίρνω ομπρέλα. Τι στο καλό πια, δηλαδή. Κοίτα, ομπρέλα έχω μόνιμα στο αυτοκίνητο, η αλήθεια είναι αυτή. Χειμώνα καλοκαίρι, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες, σε λίγο θα σας πω πώς θα κυλήσει ο καιρός χωρίς να πάρω όρκο τις επόμενες ημέρες. My Market και σήμερα κοντά μας. Πτηνοτροφική Νάξου, τα καλύτερα αυγουλάκια του πλανήτη. Από τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες. Άρα βόσκουν κιόλας. Ελεύθερες, ελευθέρας βοσκής. Και έχουν και συμπληρωματική διατροφή, γιατί με αυτό. Θέλουμε να είναι καλοζωισμένες. Από τροφές φυτικής προέλευσης μόνο. Πιστοποιημένα αυγουλάκια με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο κέλυφος. Βόσκουν στα κτήματα, στα ιδιόκτητα, στο Αγερσανί. Και τα βρίσκουμε σε επιλεγμένα καταστήματα όπως το My Market και εδώ στην Νάξο, αλλά και στην Αθήνα. Φυσικά μαζί μας και σήμερα ο ελαιόλιθος. Ετοιμάσου, Ελένη, έχουμε να πούμε. Τώρα σούρχομαι. Τα καλά τα πιάτα, το καλό το σερβίτσιο να βγάλεις, ε!

Μου στείλε μια πολύ ωραία φωτογραφία ο φίλος μου ο Νίκος με την εικόνα της χώρας και το κάστρο και ψηλά τα σύννεφα που σχηματίζουν έτσι κάτι πάρα πολύ όμορφο στον ουρανό. Αυτή τη φωτογραφία, Νικόλα μου, να ξέρεις, θα την χρησιμοποιήσω. Αφού πρώτα διορθώσω κάτι για το οποίο δεν ευθύνεσαι εσύ και το βλέπω εδώ μπροστά μου, θα το διορθώσω σβήνοντας κάποια αντικείμενα. Είναι κάτι σκουπιδάκια που βλέπω εδώ μπροστά. Τι σκουπιδά. Μου χαλάνε την οπτική. Πολύ ωραία φωτογραφία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή, ο οποίος επίσης μου στείλε φωτογραφίες όμορφες από την Σαντορίνη, βεβαίως. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο, σε όλα τα χωριά της Νάξου, από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση.

Αύριο είναι μεγάλη γιορτή, αύριο είναι τη Σμυρτιδιώτισσας, παιδιά. Έχουμε, μου λέει, μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντοριναίος, εκτός από τη Μυρτιδιώτισσα στη χώρα, το εκκλησάκι το όμορφο, την Παναγιά του Μόλου, που υποδέχεται τον κόσμο, μας υποδέχεται όλους όταν φτάνουμε στην Άξο και μας αποχαιρετά όταν φεύγουμε. Έχουμε εκκλησία και στο Χαλκί. Θα τα πούμε και αύριο βεβαίως. Άντε με το καλό και η αυριανή γιορτή να πάμε απέναντι, να μπούμε στο βαρκάκι και να πάμε να προσκυνήσουμε.

Διόρθωσε ο Νίκος, μου στείλε άλλες τρεις φωτογραφίες υπέροχες, καταπληκτικές, με την χώρα και το κάστρο, και πιο κοντινή αυτή τελευταία, Νίκο, είναι όλα τα λεφτά, με τον ουρανό συννεφιασμένο, με σύννεφα, εντάξει, ναι, είναι αυτοί οι σχηματισμοί, τέλος πάντων, από τα σύννεφα στον ουρανό που κάνουν αυτές τις φωτογραφίες πάρα πολύ ιδιαίτερες. Και συνεχίζει ο Νίκος, συνεχίζει και πολύ καλά κάνεις. Να σε καλά, βρε Νικόλα, καλή δουλειά. Καλή δύναμη, Νάτος και ο Άγιος Νικόδημος, άλλη όψη αυτή, πολύ όμορφα.

Καλώ στο φίλο μου τον Ανάργυρο. Πουλάω λίχνο με διπλό φυτίλι, λέει. Τι να το κάνω εγώ τώρα αυτό, τι να το κάνω εγώ. Έχω, το είπαμε, εκεί δεν την κρατάω στα χέρια μου. Δες, μπείτε στο Facebook, μπείτε στο Instagram να δείτε ένα ωραίο αυτό τέλος πάντων. Μαρούλης, Μαρούλης παιδί μου, εγγύηση. Άμα τα λέω εγώ, να μ' ακούτε. Μαρούλης, εγγύηση. Πηγαίνετε μια βόλτα μέχρι το κατάστημα της Μήλη, γιατί πραγματικά θα βρείτε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα στην καθημερινότητά μας, πέρα από τις συσκευές τις ηλεκτρικές, οι οποίες είναι μία και μία, έτσι, μάρκες επιλεγμένες, με πολύ μεγάλη διάρκεια στην εγγύησή τους, γιατί ξέρεις ότι όταν αγοράσεις ηλεκτρική συσκευή από το Μαρούλι, την παντρεύεσαι για μια ζωή. Δεν θα πάθει τίποτα.

πάμε σε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, λέτε, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, εννοείται, θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν, ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα δούμε την καταγραφή των ειδήσεων της ειδησεογραφίας, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Περίτω να σας πω ότι και σήμερα πρωταγωνιστεί η υπόθεση Μαζονάκη, εννοείται, οι εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας, άστατος δηλαδή ο καιρός και σήμερα, με βροχές, με τοπικές καταιγίδες, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και τα 6 μποφόρ. Στα δυτικά προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ τις πρωινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές στη δυτική στερεά Ελλάδα. Στα ανατολικά οι νεφώσεις θα είναι περισσότερες, θα συνοδεύονται από βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα, στις σποράδες αλλά και στην Εύβοια. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ από το βράδυ βροχές αναμένονται κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς σήμερα, τώρα το πρωί συννεφιά και ενδεχομένως να δείτε και δύο σταγόνες να πέφτουνε. Αλλά από το μεσημέρι και μετά ο καιρός φτιάχνει. Λίγα συννεφάκια μόνο στον ουρανό μέχρι αργά το βράδυ. Άνεμοι που θα πνέουν όντως με ένταση μέχρι και 6 μποφόρ, βόρειοι άνεμοι. Και θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της μόλις στους 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το 21 γίνεται 23. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, με βόρειους ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και με καθαρό ουρανό. Καθαρός ουρανός και την Παρασκευή με 24 βαθμούς Κελσίου. Βόρειοι, βόρειο-δυτικοί άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ. 2 το πολύ 3 μποφόρ και το Σάββατο, με ενδεχόμενο να βρέξει κατά τις μεσημεριανές ώρες. Ασθενής βροχή, λέει εδώ. Δεν θα το δέσετε κόμπο εσείς, αλλά ομπρέλα να πάρεις. 25 βαθμοί η θερμοκρασία, η μέγιστη τιμή της το Σάββατο. 24 την Κυριακή, με βόρειους ανέμους 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Λίγα σύννεφα στον ουρανό. 25 και τη Δευτέρα, στις 28 του μήνα, βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ, πεντακάθαρος ουρανός.

0: σύρμα, παιδιά, ξύπνησε ο συμπέθερος. Με τις μεγάλες ώρες βεβαίως, 8 και 27. Ήρθε ο ΔΕΗΣ, ήρθε. Είδαμε το φως, είδαμε το. Αλλά μέχρι να το δούμε το φως, παραλίγο να πατήσω ένα σκύλο, να πάρω παραμάζωμα 3 πόρτες. Και πάλι καλά που δεν ήρθε με τις μπιζάμες σήμερα στο σταθμό. Παίζει και αυτό.
1: Κοιμώνουσε με ουίσκι και νερό.
2: Καθότανε στο δίπλανο σκαβό.
0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε ήδη στα 28 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ από εσάς θέλω να φτιάξετε καφεδάκι όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμα. Να το απολαύσετε, όσοι δεν έχετε φύγει από το σπίτι ακόμα, άντε με το καλό να βγείτε έξω, να πάτε στη δουλειά σας, να πάτε για τη βόλτα σας, όσοι δεν εργάζεστε τέλος πάντων. Να φροντίσετε να φτιάξετε όμορφη την ημέρα σας. Το τραγούδι. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Αποστεπονόσοι, έχετε θέματα αυτή την ώρα με το ρεύμα. Πείτε το μου να γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να κάνει τσαφτσούφ, τέλος πάντων να κόβεται το ρεύμα σε κάποιες περιοχές. Χθες το βράδυ πάντως στο Γαλανάδο έκανε ένα τσαφτσούφ, κόπηκε για λίγο δηλαδή το ρεύμα, για δευτερόλεπτα. Αλλά γύρω στις 3, αν τέλος πάντων εγώ 3 η ώρα που κάποια στιγμή το κατάλαβα, δεν είχε ρεύμα. Τώρα δεν ξέρω αν κόπηκε πιο νωρίς, αν πιο μετά. Εκεί στις 3 κανένα πρόβλημα. Το πρωί όμως που ξύπνησα, καλά, καλά κρασιά. Είμαστε ήδη στα 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Για να πάμε σιγά σιγά. Για να γυρίσουμε το χρόνο πίσω για να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να ξεκινήσω από το, από πού να ξεκινήσω τώρα. Ναι. Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν σαν σήμερα την Τριπολιτσά.
1: Μιλώ για σένα, όταν περπατάς.
0: Σαν σήμερα το 1889, ο Φουσαντζίρο Γιαμαούτσι ιδρύει τη Nintendo. Το 1925 η Νορβηγία και η Σουηδία καταλήγουν σε συμφωνία στο Κάρλσταν για την ειρηνική διάλυση της ένωσης μεταξύ των δύο χωρών. Ενώ το 1907 πραγματοποιείται η ορκωμοσία 300 Ελλήνων αγωνιστών στη Μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, με στόχο την απελευθέρωση της περιοχής της Θράκης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό της Ελλάδας.

Το 1913 ο Γάλλος αεροπόρος Ρολάν Γκαρός γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που διασχίζει με αεροπλάνο τη Μεσόγειο θάλασσα από τη Γαλλία στην Τινησία. Το 1938 κινητοποίηση του τσεχοσλοβακικού στρατού ως απάντηση στη Συμφωνία του Μονάχου. Το 1943 δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ιδρύεται το ναζιστικό κράτος Μαριονέτα γνωστό ως Ιταλική Κοινωνική Δημοκρατία. Ο Χουάν Περόν επιστρέφει στην εξουσία της Αργεντινής, αυτό συνέβη το 1973. Και το 1974 με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το 1980 ο Μπομπ Μάρλεϊ δίνει την τελευταία του συναυλία στο Πίτσμπεργκ. Ενώ το 1983 ο Γκέρι Κοέντζι από την Νότια Αφρική γίνεται ο πρώτος Αφρικανός παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών στην πυγμαχία. Το Σίδνεϊ αναλαμβάνει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2000. Αυτό συνέβη το 1993. Το 2002 το Βέλγιο γίνεται η δεύτερη χώρα του κόσμου που νομιμοποιεί την ευθανασία ως υποβοηθούμενη αυτοκτονία, υπό προϋποθέσεις όμως. Το 2002, Miss Ifilios 2002, γίνεται η Miss Panamas Justin Pasek μετά την παρέτησή της Miss Ρωσία της Οξάνας Φεντόροβας για να παντρευτεί. Για πρώτη φορά στα 52 χρόνια του θεσμού η Miss Ifilios παρετείται από τον τίτλο της. Και τέλος το 2002 σαν σήμερα, πρεμιέρα του φιλομετρητή ιστοσελίδων Mozilla Firefox. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, ορίστε, γύρισαμε το χρόνο πίσω. Είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Θα πάμε εννοείται και στο σήμερα, αφού δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.

0: Λοιπόν, στο δρόμο προς το Γαλανάδο, εκεί που είναι τέλος πάντων στο ύψος της Ένωσης Συνεταιρισμών, έχει διακοπή ρεύματος, μου λένε οι ρεπόρτερ μου αυτή την ώρα. Ναι, τι να πω, καλό στην Πινελόπη, καλό στην Απάτρα.
1: Καμιά φορά.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σου πω μετά, Πινελόπη, αυτό που με ρωτάς θα σου το απαντήσω μετά.
1: Φορά.
0: Για να δω λίγο.
1: Καμιά φορά. Η αγάπη μου.
0: Τίποτα, τίποτα για τη διακοπή ρεύματος με ρωτάει. Χαμός μου λέει, Στη Μονή δεν ξέρω αν είχε διακοπή ρεύματος. Δεν έχω ακούσει κάτι. Και μιας και είδα το μήνυμα της Πινελόπης τώρα, Πινελόπη Χερουβίμ, εκπαιδευτικός. Πολλά χρόνια εκπαιδευτικός. Ναξιώτησα. Έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, άποψη, βασισμένο στην εμπειρία της τόσα χρόνια στα σχολεία. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, παιδιά, να μπείτε στον Axios Press να το διαβάσετε. Εγώ, στη συνέχεια, θα σας μεταφέρω το κείμενο, το άρθρο, την άποψη της Πινελόπης Χερουβίμ. Με την οποία άποψη συμφωνώ απόλυτα όμως.
1: Ήμουν 90 και εσύ 22, θα ήταν μόνο.
0: Να μας τα πάδες, Πίνα, πάρε ένα τέτοιο φως που μου δώσε εμένα ο Μαρούλης. Πάρε ένα τέτοιο φως να δεις, να δείτε το φως και εσείς εκεί πάνω στο φιλότι. Είχατε διακοπή, όχι.

Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί πάλι μάλλον με το ρεύμα και από το κλασικό ραδιόφωνο δεν μας ακούτε. Όσοι μας ακούγατε από το κλασικό ραδιόφωνο, βάλτε ίντερνετ, παιδιά, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Προφανώς έχει να κάνει και αυτό με την... Όχι προφανώς, σίγουρα έχει να κάνει με τη διακοπή ρεύματος, με διακοπή ρεύματος κάπου, δεν ξέρω. Ναι, έχουμε θεματάκια και μάλλον όλο αυτό οφείλεται στην βροχή. Η πρώτη βροχή που έπεσε φέτος, για φέτος το φθινόπωρο τουλάχιστον στην Άξο, δημιούργησε πολλά προβλήματα. Ας ελπίσουμε να μην πάει έτσι ο χειμώνας, γιατί καήκαμε κυριολεκτικά. Α, τώρα που είπα καήκαμε, δεν ξέρω αν έχετε πάρει στα χέρια καμιά μηχανή. Πάντως εμείς σήμερα το πρωί, μόλις ήρθε το ρεύμα, έκανε ένα μπζζζζ το ψυγείο. Μετά πατήσαμε ένα κουμπί, έσβησε. Αλλιώς έτοιμη ήμουνα να πάρω τηλέφωνο το Μαρούλι. Έλα πάνω. Αλλά μου έχει δώσει και κάτι μπρίζες, οι οποίες μπρίζες είναι, λέει, ασφαλείας. Βάζεις τις συσκευές, όχι κατευθείαν στην μπρίζα, στον τοίχο, το βάζεις αυτή την μπρίζα ασφαλείας τέλος πάντων και προστατεύεις την ηλεκτρική σου συσκευή. Βεβαίως. Διότι η ζημιά γίνεται όταν επανέρχεται το ρεύμα, έρχεται απότομα. Αυτές οι συσκευές ρυθμίζουν εκεί την ένταση, δεν ξέρω τι γίνεται, κάποιος τρόπος υπάρχει και σου προστατεύουν τις ηλεκτρικές συσκευές. Κάπως έτσι έχω σώσει αρκετές ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, για να την κλείσουμε, παιδιά, αυτή την ενότητα. Έχω προσπαθώ εδώ να δω τι γίνεται και να διαβάσω τα μηνύματά σας που πέφτουν βροχή. Α, δεν σας τα πάνε και τα ξέρετε. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου, 2285-024-926. Γεννήσεις λοιπόν, ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Λάμπρος Ζαβός, Έλληνας αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός, γεννήθηκε το 1971. Στην καρδιά βάλε παπί. Γάλλος φυσικός ήταν ο Υπόλυτος Φιζό, γεννήθηκε το 1919. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1916 ο Ιταλός πολιτικός Άλντο Μόρο, πρωθυπουργός της Ιταλίας από το 1963 μέχρι το 1968 και από το 1974 μέχρι το 1976. Ο Μόρο. Ιωάννης Αβραμίδης, Έλληνας γλύπτης, γεννήθηκε το 1922 με σημαντική σταδιοδρομία στο εξωτερικό. Ρώσος αρχαιολόγος, ο Βίκτορ Σαριγιανίδης, ποντιακής καταγωγής, γεννήθηκε το 1929. Ο Χούλιο Ιγκλέσιας γεννήθηκε σαν σήμερα, Ισπανός τραγουδιστής. Συνθέτης, ηθοποιός, έχει πουλήσει περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως σε 14 γλώσσες, κυκλοφόρησε 80 άλμπουμ. Ο Χούλιο Ιγκλέσιας γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943. Α, ο Κώστας ο Τουρνάς γεννήθηκε σαν σήμερα, τον θυμάμαι πολύ συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έλληνας τραγουδοποιός και ένας εκ των πρωτοπόρων και ιδρυτών της ελληνικής ροκ. Ο Τουρνάς γεννήθηκε το 1949. Γάλλος τραγουδιστής επίσης το 1969, η γέννησή του, Πατρίκ Φιωρί. Και ο Άντωνι Μακή, Αμερικανός ηθοποιός, γεννήθηκε το 1978. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Δαμιανός, Έλληνας στρατιωτικός το 1915. Ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής, συγγραφέας και ποιητής, σύμφωνα με τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, θεωρείται ο σημαντικότερος ποιητής του 20ου αιώνα. Το 1971 του απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, και το οποίο γεγονός προκάλεσε πολλές αντιδράσεις λόγω της πολιτικής του δραστηριότητας. Ο Νερούδα έφυγε από τη ζωή το 1973. Ο Φίλιππος Χατσίμπεης, Έλληνας πολιτικός, έφυγε από τη ζωή το 2002. Η σπουδαία Διδό Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος και αντιστασιακή ενταγμένη στο ΕΑΜ, έφυγε το 2004. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σαν σήμερα. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω και είδαμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Στο σήμερα θα πάμε, ξέρετε εσείς πια, μέσα από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων.

Γίνεται, βλέπω, ένας μεγάλος χαμός και μεγάλη ταλαιπώρια για τους οδηγούς Κηφισό σε λεωφόρο Αθηνών, σε Αττική Οδό. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην παραλιακή και στο κέντρο. Υπήρξε ένα τροχαίο στην Αλίμου. Υπάρχει ακινητοποιημένο αυτοκίνητο στον Κηφισό, στο ύψος της οδού Βικέλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Και βλέπω μια φωτογραφία μπροστά μου τώρα και λέω πω, σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να είμαι εκεί αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ αυξημένη λοιπόν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις σε αρκετές βασικές οδικές αρτηρίες. Ο Κηφισός τα γνωστά προβλήματα. Και κάπως έτσι επιστρέφουμε όλοι μας σιγά σιγά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις αλίμονο. Υπάρχουν νέα στοιχεία που ερευνούν μετά τις έρευνες που κάνουν οι αρχές για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, τα ευρήματα της νεκροψίας και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Οπότε θα έχουμε νεότερα, λογικότερα μέσα στην ημέρα ή τις επόμενες ημέρες. Βλέπω ένα συγκλονιστικό βίντεο μπροστά μου, το οποίο σχετίζεται με τα υπόγεια μυστικά της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Εκατοντάδες μέτρα στόων που σχεδιάστηκαν από τον ίδιο τον Ιουστινιανό. Ένας υπόγειος κόσμος που για χρόνια τροφοδοτούσε τους θρύλους για τον μαρμαρωμένο βασιλιά, τους θησαυρούς και ούτω καθεξής. Είναι ένα συγκλονιστικό βίντεο αυτό το οποίο πραγματικά αυτή την ώρα βλέπω μπροστά μου. Όπως έτσι έχουμε ήδη φτάσει στα 50 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας και θα τα αφιερώσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και πώς καταγράφεται η δημοσιογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Πάμε να ξεκινήσουμε.

καρδιά. Μιχάλης Χατζηγιάννης μαζί με καταπληκτική Γλυκερία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφει σήμερα η Καθημερινή. Βλέπω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Donald Trump. Μεγάλη χαρά έχω. Απειλές λοιπόν Trump εναντίον Ιράν και γειτόνων. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε χθες πλήρως από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη όλες τις βασικές επιλογές της εξωτερικής του πολιτικής. Χωρίς την παραμικρή διάθεση αυτοκριτικής, παρουσίασε τον εαυτό του ως νικητή και αναφέρθηκε σε λάφυρα, απειλώντας εκ νέου το Ιράν αλλά και την Κούβα. Αμετανόητος Τραμπ. Στην Καθημερινή επίσης, με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ευρωπαϊκό συναγερμός για τα καύσιμα. Μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία. Νέο κύμα αποκαλύψεων για Κάρολο και Νταϊάννα. Αντίτυπα του νέου βιβλίου για την πριγκίπισσα Νταϊάννα που κυκλοφόρησε χθες παρατίθεται στη βιτρίνα κεντρικού βιβλιοπωλείου στο Λονδίνο. Γραμμένο από τον αδελφό της πριγκίπισσα στο εν λόγω βιβλίο με τον τίτλο «Κύκνιο άσμα, Νταϊάννα η αδελφή μου», ήρθε να αναζωπυρώσει την κόντρα με το παλάτι σχεδόν 30 χρόνια μετά το θάνατό της, καθώς περιέχει αρκετές αποκαλύψεις για τον βασιλιά Κάρολο.

0: για να δούμε τι γράφουν τα νέα σήμερα. Τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας η επόμενη μέρα των ATM, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Επιπλέον στα νέα, ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35, μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Σαφής αμοιβαία κατανόηση κοινών προκλήσεων από τους δεν Δία και Σίση. Συνεργασία για συμφωνία στην πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Τουρκία. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα, όλο το παρασκήνιο προς αδιέξοδο οι συζητήσεις για το ΣΥΝΑ, ο άρρωστος ηγούμενος, η δυσφορία του Καΐρου και η αμηχανία της Αθήνας. Σε ό,τι αφορά στο μποϊκοτάζ, στα μέσα ενημέρωσης της Αμερικής, γιατί δεν του κάνουν του Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, απαντά με δικό του κανάλι. Σου λέει, δεν σας έχω ανάγκη, θα φτιάξω δικό μου κανάλι, διότι είμαι ένας δημοκράτης, πρόεδρος, ρε παιδί μου, είμαι. Ο πρόεδρος, μην ξεχνιόμαστε, ο πρόεδρος. Πάμε στην απογευματινή. Φραγή Χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, εξειδικευμένη υπηρεσία της Ελλάς. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Ντόναλντ Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοθρεύσει. Λέει τώρα, να το ρίξω κοροναγράμματα, να δω τώρα, θα κάνω συμφωνία ή θα αυτό τέλος πάντων τους εξαφανίσω. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έκανε έκκληση στον Πούτιν για τερματισμό του πολέμου. Ο Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο. Εκείνος κάτω στο... στη Μέση Ανατολή δεν αυτό, το σκέφτεται ακόμα, το σκέφτεται. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι επαφές στη Silicon Valley και η συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο. Βόμβες Ερντογάν σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο, τάχθηκε υπέρ της διχοτόμησης και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.
1: Για μια ζωή.
0: Ναι. Επίσης κλειδώνει ο αμυντικός άξονας Αθήνας Καΐρου Λευκωσία. Σημαντικά αποτελέσματα φέρνει ο Υπουργός Άμυνας μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, σε συμπληγάδες μάλλον η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβάσεις σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ και φορολόγηση των υπερκερδών. Αλέξης Τσίπρας, 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Κτηματολόγιο, κάποιο λάκκο έχει μετακόμιση, υψηλό μίσθωμα, προβληματικό διαγωνισμό και στο βάθος απευθείας ανάθεση καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Και ο ΙΕ, ο Τραμπ και ο υπόλοιπος πλανήτης. Δύο κόσμοι αντιμέτωποι στην 81η Γενική Συνέλευση.

διαβάσω και το ριζοσπάστη. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για τον σοσιαλισμό, το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ εμπνευσμένο από τον Μπρέχτ. Κορύφωση το Σάββατο. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ο κ. Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο γραμματέας της ΚΝΕ, ο Θοδωρής Κωνσταντής. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Κλείνω με τον Ελεύθερο Τύπο και λίγο πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Τι γράφει ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα? Μια αγάπη που... Φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης με 24ωρη λειτουργία από Ελλάς Τράπεζες ΑΔΕ Τηλεπικοινωνίες. Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης για τηλεφωνικούς αριθμούς. Πώς θα μπλοκάρονται ύποπτα τηλεφωνήματα και SMS. Πότε θα χτυπάει συναγερμός για τραπεζικές συναλλαγές και πότε θα υπάρχει έξυπνη καθυστέρηση. Και τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης για αναφορά απάτης. Στοχευμένη έλεγχη της τροχέας, 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα. Με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές, νέες υποσχέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ για τέλος των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία, υπόσχεται. Την άλλη βέβαια το σκέφτεται, λέει, να τον τερματίσω τον πόλεμο ή να κάνω ένα ντου να τους εξαφανίσω. Το σκέφτεται. Είναι ανάλογα πώς θα ξυπνήσεις. Ξυπνήσεις κανένα πρωί παράξενα, πατήσεις κανένα κουμπί, εκεί να έχουμε άλλα. Ο Ερντογάν ζήτησε και πάλι αναγνώριση ψευδοκράτους από το βήμα του ΟΗΕ και το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ. Στόχος, η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Αυτά διαβάζω. Α, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Καθαρίζει ο βυθός της λίμνης των Ιωαννίνων. Ανασύρθηκαν από μοτοσυκλέτες μέχρι, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν έχουμε το Θεό μας, μέχρι οικιακές συσκευές. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι όμως. Μου δίνει δύναμή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε, κι ακούω τη φωνή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε. Α, μάλιστα, λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαμε διακοπή ρεύματος και στο Φιλότι. Μια διακοπή, λέει, 20 λεπτών, αφού πριν από αυτή τη διακοπή αναβόσβηναν, έκανε τσαφ τσαφ τσαφ τσαφ το ρεύμα. Δεν ξέρω αν επανήλθε, αλλά για μισή ώρα δεν είχαν ρεύμα στο Φιλότι.

0: Λοιπόν, το ρεύμα δεν έχει επανέλθει στο φυλό τη. Στα σκοτάδια είναι το φυλό τη τούτη την ώρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται και μάλλον πρέπει να ψαχτούμε λιγάκι, γιατί από ό,τι φαίνεται, τώρα δικό μου συμπέρασμα είναι αυτό, δεν ξέρω αν οφείλεται. Η βροχή, μάλλον χθες, μας τα έκανε λίγο μαντάρα. Με την πρώτη βροχή, με τα πρωτοβρόχια, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Τώρα να δούμε, θα βρούμε κάποια άκρη, να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο, να δούμε τι ακριβώς συνέβη και ποια ήταν η βλάβη, όλο αυτό τέλος πάντων στο σύστημα, στο δίκτυο, το οποίο προκάλεσε αυτά τα προβλήματα από το βράδυ χθες μέχρι και σήμερα. Αυτή την ώρα, ξαναλέω, στο Φιλότι δεν έχουν ρεύμα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στην περιοχή, στο δρόμο που οδηγεί προς το Γαλανάδο, που επίσης πριν από κανένα μισάωρο δεν είχαν ρεύμα, αν επανήλθε. Σε κάθε περίπτωση, δύσκολα τα πράγματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.

Καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, διακοπές ρεύματος έχουμε από τον Κινίδαρο και πάνω, μου λένε. Δεν έχουν ρεύμα από τον Κινίδαρο και προς τα πάνω. Ναι, ναι, ναι.

Πάμε, πάμε να δούμε λίγο τα γεγονότα της ημέρας. Εδώ προσπαθώ να καταλάβω λίγο τι γίνεται με τις διακοπές του ρεύματος. Η βροχή τα προκάλεσε αυτά τα προβλήματα. Ναι, εντάξει τώρα. Από τον Κινίδαρο και πάνω δεν έχουν ρεύματα χωριά. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτή την ώρα έχει καταιγίδα στην Αθήνα. Θα συνεχιστεί η κακοκαιρία με βροχές, με καταιγίδες. Ισχυρή βροχόπτωση λοιπόν για σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα, με τον καιρό να συνεχίζει να κινείται σε φθινοπορεινούς ρυθμούς. Η πτώση της θερμοκρασίας είναι φυσικά αισθητή, χωρίς ζακέτα δεν πας πουθενά. Και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός στην πρωτεύουσα θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Περίεργη κατάσταση. Γιατί περίεργη κατάσταση? Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά, τουλάχιστον όσοι έχουμε μείνει στην Αθήνα, ότι όταν είναι στραβό το κλίμα, όταν το δαγκώνει και ο γάιδαρος, όταν βρέχει δηλαδή, είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο.

Λοιπόν, κοιτά στο φούρνο, λέγω Γιάννη, δεν ξέρω αν πήγε ο Νίκος σήμερα το πρωί. Φωτογραφικό υλικό δεν μου έχει στείλει. Μάλλον, όχι, δεν ξέρω αν πήγε. Πήγε σίγουρα. Απλά μερικές φορές ξεχνιέται αυτό το παιδί και δεν βγάζει φωτογραφίες πριν βγει από το φούρνο Λαγογιάννη με αυτά που πήρε. Βγαίνει σφαίρα, πάει σε μια γωνιά σταυροπόδι, τα τρώει και δεν μιλάει καθόλου. Δεν ξέρω λοιπόν τι έφαγε ο Νίκος σήμερα. Εγώ θα σας προτείνω για σήμερα να πάτε στο φούρνο Λαγογιάννη και να φάτε μια σπανακοτυρόπιτα. Αφράτη, αφράτη, φτιαγμένη έτσι με αγνά υλικά, με λαδάκι δικό μας, με χορταράκια δικά μας. Φρεσκοψημένη, τραγανή, τραγανή, ωραιότατη. Αν πάλι δεν θέλετε να φάτε ολόκληρη σπανακοτυρόπιτα, μπορείτε να πάρετε μικρά σπανακοπιτάκια. Σπανακοτυροπιτάκια. Να τα συνδυάσετε και με τυροπιτάκια που είναι σε διάφορες εκδοχές. Είναι αυτά τα τρίγωνα, τα ωραία, τα κριτσανιστά. Είναι τα άλλα που είναι σαν κούρου. Είναι τα άλλα που, είναι που έχουν τη ζύμη, την άλλη, την αφράτη, αφράτη. Τέλος πάντων, πάρα πολλές εκδοχές. Να βάλεις και δύο λουκανικοπιτάκια μέσα. Να έχεις μια ποικιλία, ρε παιδί μου, να ξεκινήσεις την ημέρα σου όμορφα. Μαζί με το καφεδάκι σου λοιπόν ή μαζί με το χυμό σου. Φρεσκοστημένος χυμός πορτοκάλι. Δεν έχουμε πορτοκάλια στην Άξο. Να φάνε και οι κότες. Όσα πορτοκάλια θέλεις. Δεν θα φτιάξουμε φρεσκοστημένο χυμό στο φούρνο Λαγογιάννη για όνομα. Ο ένας φούρνος είναι απέναντι από το νοσοκομείο της Νάξου, εδώ στη χώρα της Νάξου. Εκεί σε περιμένει η Ειρηνούλα μαζί με την Ανούλα να σου πούνε καλημέρα, να σου χαμογελάσουν, να σου φτιάξουν το καφεδάκι σου και τη διάθεση μαζί. Ο άλλος φούρνος είναι απέναντι στο. Πάνω ψηλά, στο. Έλα τώρα στις Τρίποδες. Και ο άλλος φούρνος είναι στην Πλάκα που είναι ανοιχτός ακόμα και που πηγαίνουμε για βολτούλες στην παραλία. Εκεί δά, δεν θα πας να φας κάτι της. Ειδικά πρωινό, το πρωί. Να φας μια ομελέτα ωραιότατη, να πάρεις τέλος πάντων. Είναι το πρόβλημα στο φούρνο, λέγω Γιάννη, τι διαλέγουμε, ρε παιδιά. Τι διαλέγουμε. Δηλαδή τα βλέπεις όλα αυτά μπροστά σου, λες τι να κάνω εγώ τώρα, τι να κάνω.

Σήμερα είναι Τετάρτη. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνω εγώ. Έτσι, γιατί τώρα που το θυμήθηκα να σας ρωτήσω τι μαγειρεύετε σήμερα, τι σκοπό έχετε, όσοι έχετε ρεύμα, να βάλετε τέλος πάντων μπροστά την κατσαρόλα, το φούρνο, το τηγάνι, δεν ξέρω τι. Τι σκοπεύετε να μαγειρέψετε? Εγώ λέω να κάνω ένα ωραιότατο μπριάμ, διότι έχω ωραιότατες μελιτζάνες, έχω ωραιότατες πατατούλες, έχω ωραιότατα κολοκυθάκια, καροτάκια. Ακούστε τώρα που τα βρήκα. Τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια. Έχουμε μπαξέδες στη γαλήνη, παιδί μου. Δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς. Έχουμε μπαξέδες στη γαλήνη. Να είναι καλά ο Μιχάλης. Μου φέρε και ντοματούλες, μου φέρε και μελιτζάνες, μου φέρε και πιπεριές, μου φέρε και ωραία αγκουράκια, μου φέρε. Ωραιότατα. Πήγα στο My Market, πήρα πατατούλες, πήρα και καροτάκια από δικούς μας μπαξέδες και αυτά, εννοείται, αξιώτικους. Έχω ελαιόλαδο ωραιότατο. Θα κάνω ένα μπριάμ σήμερα. Θα φυσάει. Ρεύμα να έχω μόνο.

Υπέροχα λοιπόν, 13 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Μιλήσαμε για τις καταιγίδες, για την καταιγίδα που αυτή την ώρα πλήττει την, πέφτει στην Αθήνα και το πρόβλημα, το χάος που έχει δημιουργηθεί στους δρόμους, στο οδικό δίκτυο. Και τώρα θα σας μιλήσω για το στρατό 400.000 ρομπότ που μπαίνει στα εργοστάσια μεγάλης εταιρείας. Ναι, θα σας το πω και αυτό. Μάλιστα, η εταιρεία Αυτοκινητοβιομηχανία ενημέρωσε τους επενδυτές της ότι ο εξυγχρονισμός της γραμμής παραγωγής της ίσως απαιτεί τη χρήση περίπου 400.000 νέων ρομπότ, με την επένδυση περίπου 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως από το 2028 και έπειτα. Το εν λόγω σχέδιο αυτοματοποίησης και η πιθανή κοστολόγησή του παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των επενδυτών που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στις Βρυξέλλες. Βάσει των εκτιμήσεων, ο εξυγχρονισμός των υποδομών του ομίλου θα περιλάμβανε την εγκατάσταση 400.000 ανθρωποειδών και μη ανθρωποειδών ρομπότ, από τα οποία τα 150.000 θα κατέληγαν στα εργοστάσια του ομίλου και περίπου 250.000 στις εγκαταστάσεις προμηθευτών και συνεργατών της φίρμας. Το συνολικό κόστος του εγχειρήματος υπολογίστηκε περίπου στα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία, ξεκινώντας από το 2028. Προς το παρόν πρόκειται για μη επίσημη πρόβλεψη, με την εταιρεία να μην έχει διευκρινίσει τη χρονική διάρκεια οποιοδήποτε πιθανού εγχειρήματος εξυγχρονισμού. Ναι, τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν μόνο ένα μέρος του συνολικού εγχειρήματος. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των ρομπότ E-Lay, έτσι τα λένε, τα οποία αξιοποιούν, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη και μοντέλα συμπεριφοράς για να εκπαιδεύονται από ανθρώπους. Θέλετε να περιγράψω άλλο, να περιγράψω. Τα στελέχη μάλιστα της εταιρείας έδωσαν έμφαση κατά την παρουσίαση στη συνύπαρξη ανθρώπων και ρομπότ. Τα ρομπότ θα αναλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες ή σωματικά απαιτητικές εργασίες, ενώ οι άνθρωποι θα διατηρούν τον έλεγχο των αποφάσεων που απαιτούν πείρα και εκπαιδευμένο μάτι. Είναι μια γραμμή παραγωγής αυτή, λίγο διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον μέχρι και σήμερα. Καλά, γιορτάζει η κόρη σου, συμπέθερε, και δεν τα λες αυτά. Είναι ξένια. Ξένια είναι. Χρόνια πολλά να την εχαίρεστε, συμπέθερε. Να είναι γερό το παιδί. Ένα-ένα μας τα λες. Τώρα το θυμήθηκε, συμπέθερε, να μου το πεις. Α, τι μη ξεχάσω σήμερα, μη ξεχάσω. Α, γιορτάζει η κόρη μου. Άμα σου λέω εγώ. Λοιπόν, ο Παντελής είναι στο χωράφι και βλέπω φωτογραφία με χαμογελαστές φατσούλες μαζί με το φίλο του, το Γιάννη το Ψηλό. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Ψηλός. Για περίμενε λιγάκι. Ο Γιάννης ο Ψηλός είναι θηρίο, έτσι. Ο Γιάννης ο Κοντός είναι 2 εκατοστά πιο κοντός από το Γιάννη τον Ψηλό. Κατάλαβες τώρα, αλλά κάπως πρέπει να τους ξεχωρίζουν. Ο Ψηλός και ο Κοντός. Καλημέρα και στα υπόλοιπα παιδιά, στον Αντώνη, στο Λευτέρη, στο Μάρκο, στο Θείο, στον Ελαιώνα, καλημέρα σας. Και βλέπω και την ξερολιθιά πίσω, την Πέτρα, τη Σαντορινιά, τη Μαύρη. Ξαποσταίνουν τα παιδιά, ξαποσταίνουν τώρα. Έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς.

Ξανθίπη είναι η κόρη, Ξανθίπη. Ξανθούλα. Για μισό λεπτάκι, γιορτάζει Ξανθή σήμερα. Ξανθίπη, ξέρω Ξανθίπη που τη λέμε Ξένια. Άρα γιορτάζει και, Ξανθή. Γιορτάζει και Ξανθή η δικιά μας εδώ, η ακροτηριανή. Εδώ στο ακροτήρι της Νάξου, Ξανθούλα. Γιορτάζει σήμερα, γλυκό. Δεν μπορεί να μην σας την έφτιαξα τη διάθεση λίγο με τα ρομπότ. Δεν γίνεται. Σας μίλαγα το πρωί για έναν υπόγειο κόσμο στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Ένας υπόγειος κόσμος που για χρόνια τροφοδοτούσε τους θρύλους για τον μαρμαρωμένο βασιλιά, τους θησαυρούς και τον φυλακισμένο σατανά. Είναι τώρα στην επιφάνεια. Ερευνητές έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 7 γραμμές σειράγων με στοές, δεξαμενές, πηγάδια και περάσματα προς την κατεύθυνση του μεγάλου παλατιού. Ο θρύλος λέει ότι όταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός έχτιζε την Αγία Σοφία, ο όξο από εδώ προσπάθησε να σαμποτάρει το έργο. Ο Ιουστινιανός με τη βοήθεια των προσευχών των Αγίων κατάφερε να παγιδεύσει τον όξο από εδώ και να τον αλυσοδέσει στα πιο βαθιά πλημμυρισμένα υπόγεια του ναού. Φανταστείτε τώρα την ανατριχίλα των διτών όταν βουτώντας τα δεδαλώδη πλημμυρισμένα υπόγεια της Αγίας Σοφίας σε βάθος 12 μέτρων κιόλας αντίκρισαν γιγάντιες σιδερένιες αλυσίδες και ανθρώπινα οστά. Τελικά οι αλυσίδες δεν χρησιμοποιούνταν για να περιορίσουν το φυλακισμένο όξο από εδώ, αλλά για να ανεβάζουν οι Βυζαντινοί τους μεγάλους πολυελαίους ή για να ασφαλίζουν τα υπόγεια περάσματα. Αποδεικνύεται ότι ο μεγαλοπρεπής ναός της χριστιανοσύνης που στέκει περήφανος για περίπου 1500 χρόνια έχει ακόμα κρυμμένα πολλά μα πολλά μυστικά. Οι ερευνητές έχουν βρει ένα εκτεταμένο δίκτυο από σύραγγες που ξεπερνούν τα 9 χιλιόμετρα. Εκπληκτικές ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα. Λύσεις για τον αερισμό και την αποστράγγιση των θεμελίων του ναού. Ελαστικά θεμέλια για να απορροφούν τους κραδασμούς των σεισμών. Κρυφά δωμάτια τάφους πατριαρχών, ενός Αγίου και παιδιών που ήταν γόνοι σημαντικών οικογενειών, κομμάτια των πολυελαίων του, υπόγειες συνδέσεις με άλλα τοπόσημα της πόλης όπως το Μεγάλο Παλάτι. Μάλιστα αυτό το τελευταίο αποτελεί και την απόδειξη ότι υπάρχει μια ολόκληρη πόλη κάτω από την πόλη με υπόγειες διαδρομές οι οποίες έχουν ως κέντρο την Αγία Σοφία. Τώρα πόσα ακόμα μυστικά κρύβονται κάτω από το έδαφος της. Οι ερευνητές έχουν βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί να βρουν κρυφές υπόγειες λεωφόρους, ασύλλητα ταφικά δωμάτια αυτοκρατόρων, αλλά και προστατευμένους από τους εισβολείς Βυζαντινούς θησαυρούς. Σε μία από τις πολλές πλημμυρισμένες δεξαμενές και κοντά στον πυθμένα του ναού, στα 12 μέτρα, ένας δίτης είδε δύο μεγάλα ξύλινα αντικείμενα που έμοιαζαν με φτιάρι και κουβά. Πλησίασε και μόλις τα άγγιξε, έγινε κάτι που έμοιαζε να είναι βγαλμένο από παραμύθι. Τα αντικείμενα διαλύθηκαν αμέσως, έγιναν σκόνη, η οποία εξαφανίστηκε στο σκοτεινό νερό της δεξαμενής. Είναι αυτό που ονομάστηκε αργότερα σκόνη του χρόνου, αφού τα αντικείμενα που είδε ο δίτης είχαν σαπίσει μετά από αιώνες μέσα στο νερό. Και μάλιστα γελώντας, σχολιάζει Έλληνας, ο οποίος παρακολουθεί την συνέντευξη του Τούρκου Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μόνο το μαρμαρωμένο βασιλιά δεν έχουν βρει ακόμα κάτω από την Αγία Σοφιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενίδια. Πάντως, όλο αυτό, έτσι, όλα αυτά επιβεβαιώνουν το μύθο ότι η Αγία Σοφία συνδέεται υπογείως με ολόκληρη την πόλη.

Φυσικά υπάρχει και πρόβλεψη, υπήρξε πρόβλεψη για τους σεισμούς, παιδιά. Υπάρχουν εκατοντάδες μέτρα στοών που σχεδιάστηκαν από τον ίδιο τον Ιουστινιανό για να κυκλοφορεί ο αέρας, ώστε να μην σαπίζουν τα θεμέλια από την υγρασία, να φεύγουν τα όμβρια ύδατα. Αυτές οι σύραγγες ήταν μπαζωμένες με τόνους λάσπης, χώματος και σκουπιδιών που συσσωρεύτηκαν εκεί για αιώνες. Η Αγία Σοφία στέκεται όρθια για σχεδόν 1500 χρόνια σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου. Το μυστικό της επιβίωσής της κρύβεται εν μέρη κάτω από το δάπεδό της, κάνοντας τους επιστήμονες να ξύνουν το κεφάλι τους, έτσι, σχετικά με, μυστηριώδεις, ομολογουμένες αρχιτεκτονικές μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι Βυζαντινοί για τον ναό. Μάλιστα, οι Βυζαντινοί αρχιτέκτονας Ανθέμιος και Ισίδωρος σχεδίασαν τις στεγνές σύραγγες για να λειτουργούν ως σύστημα κλιματισμού. Ο αέρας που κυκλοφορεί μέσα τους ρυθμίζει την υγρασία στα θεμέλια. Χωρίς αυτές, η υγρασία του εδάφους θα είχε διαβρώσει τα θεμέλια μέσα σε λίγες δεκαετίες, προκαλώντας την κατάρρευση του ναού. Και επίσης, για να το κλείσουμε το θέμα, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό, και αν δείτε και το βίντεο θα πάθετε σοκ, όπως έχω πάθει εγώ. Οι θρύλοι για κρυφές διόδους διαφυγής των Βυζαντινών αυτοκρατόρων αποδείχτηκαν εν μέρει αληθινοί. Οι αρχαιολογικές έρευνες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη στοών που οδηγούν προς την κατεύθυνση του Μεγάλου Παλατιού. Αυτοί οι υπόγειοι διάδρομοι εξυπηρετούσαν στο παρελθόν τη διακριτική και ασφαλή μετακίνηση του κλήρου και της αυτοκρατορικής αυλής μακριά από το βλέμμα του πλήθους. 7 διαφορετικά τούνελ, τα οποία χρονολογούνται ακριβώς από την εποχή του Ιουστινιανού, είναι 1600 ετών, με συνολικό μήκος άνω των 9 χιλιόμετρων, ανακάλυψαν ότι οι αρχαιολογικές ομάδες τα ανακάλυψαν αυτά αφαιρώντας περισσότερους από 1100 τόνους λάσπης και μπάζων μέσα από αυτά. Η χαρτογράφηση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

285 υπόγειες δομές. Οι οποίες είναι διάσπαρτες κάτω από την Αγία Σοφία, την Αγία Ειρήνη και το παλάτι Τομ Καπί. Περιλαμβάνουν κρυφά αγιάσματα, ιερές πηγές, βυθισμένους κήπους και στέρνες, σύραγγες διαφυγής που συνέδεαν την Αγία Σοφία με το Μέγα Παλάτι των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Έχω σοκαριστεί,

0: Εδώ στο εκτενές ρεπορτάζ που διαβάζω γίνεται αναφορά και στους θρύλους, όπως για παράδειγμα το μυστικό δωμάτιο του Ιουστινιανού, που υπήρχε η φήμη ότι ο Ιουστινιανός είχε κατασκευάσει ένα χρυσό δωμάτιο βαθιά κάτω από το ιερό, όπου είχε κρύψει τους μεγαλύτερους θησαυρούς της αυτοκρατορίας, αλλά και ιερά κοιμήλια που είχαν διασωθεί από την Ιερουσαλήμ, όπως η Κιβωτός της Διαθήκης ή κομμάτια από τον Τίμιο Σταυρό και ούτω καθεξής. Γίνεται λόγος για τον θρύλο του κρυμμένου Πατριάρχη και τη Θεία Λειτουργία. Ένας από τους πιο συγκινητικούς ελληνικούς θρύλους αναφέρει ότι στις 29 Μαΐου του 1453, τη στιγμή που οι Οθωμανοί έσπαγαν τις πόρτες της Αγίας Σοφίας, ο Πατριάρχης τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Καθώς οι εισβολείς μπήκαν στο ναό, ο ιερέας πήρε τα Άγια Δισκοπότηρα, εισήλθε μέσα στον νότιο τοίχο του ιερού, έκλεισε πίσω του σαν από θαύμα. Ο θρύλος λέει ότι ο ιερέας βρίσκεται από τότε σε μια μυστική κρυφή κρύπτη στα υπόγεια του ναού, περιμένοντας σε κατάσταση βαθαίως ύπνου. Ο επόμενος μύθος έχει να κάνει με τον φυλακισμένο όξο από εδώ. Ένας από τους πιο γνωστούς θρύλους της πόλης, διακινούμενος Εβραίος και κατά την Οθωμανική περίοδο. Και το δάκρυ της Παναγιάς και ο κύωνας που υδρώνει, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, βρίσκεται στο ισόγειο του ναού. Ο κύωνας που υδρώνει συνδέεται με τα υπόγεια. Πρόκειται για έναν κύωνα ντυμένο με χαλκό, ο οποίος είναι πάντα υγρός. Και είναι πραγματικά... Ναι, εντάξει, είναι αυτά τα... Που ρε παιδάκι μου, ναι, κάπως νιώθεις, κάπως. Μια ανατριχίλα, τέλος πάντων, σου έρχεται. Αλλά πρέπει να δείτε το βίντεο, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Θα πάω σε διαφημίσεις λίγο και θα επιστρέψω μετά να σας μιλήσω για τα δικά μας. Τι γίνεται εδώ στην Άξο, στις Κυκλάδες γενικότερα. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΔΔΕ, πριν από τις διαφημίσεις, υπάρχει μια έκτακτη βλάβη στην περιοχή όπου γίνεται ήδη αποκατάσταση. Υπολογίζεται ότι περίπου σε μισή ώρα από τώρα θα επανέλθει το ρεύμα στο χωριό αυτό για τη Γαλήνη. Για τα υπόλοιπα δεν έχω να σας πω κάτι.
1: Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: πένα. Μου στείλε και ο Μαρίνος μια ωραιότατη φωτογραφία με μια ωραιότατη πάστα. Φάει μια πάστα, το ξέρετε το ανέκδοτο. Μια ωραιότατη πάστα που έχει από κάτω πάντα σπάνια, από πάνω έχει κρέμα που έχει μέσα κερασάκια και από πάνω έχει γλάσο σοκολάτας που έχει μια, από πάνω μια αυτή τέλος πάντων με σαντιγί και από πάνω πάλι κεράσι. Αυτή λοιπόν την πάστα θα πάω μετά να τη φάω στο φούρνο, λέγω Γιάννη, γιατί έχει τέτοιες. Μαρίνο, έχει.
1: Σκέψη μορίζει την κάθε

Λοιπόν, θα χαθώ για λίγο μέχρι να τελειώσει το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πραγματικά, παιδιά, θα κάτσω να δω όλο το βίντεο με αυτές τις στοές κάτω από τα υπόγεια μυστικά της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, όχι Ινσταμπούλ, μην τρελαθούμε, Κωνσταντινούπολη. Αλλά περιττό να πω το πώς ένιωσα όταν πήγα στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Νομίζω το συνέστημα δεν περιγράφεται. Δηλαδή αυτό πρέπει να το νιώσεις, όχι απλά να στο περιγράψει κάποιος. Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δέος από τη μία, θαυμασμός, περηφάνεια και από την άλλη

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, σήμερα είχαμε τσαφτσούφ, απρογραμμάτιστα τα τσαφτσούφ το καταλάβαμε πολύ εδώ στην Άξο. Συνέπεσε αυτή η διακοπή με την εποχή της βροχόπτης, πρώτης έτσι, βροχής που έπεσε στην Άξο. Δεν έχει δοθεί επίσημη τεχνική ενημέρωση από τον ΔΔΕ, υποψιαζόμαστε ότι έχει να κάνει με τη βροχή. Αναμένεται σήμερα να πραγματοποιηθούν ήδη προγραμματισμένες διακοπές σε Σχοινούσα, Ηρακλιά και σε περιοχές της νότιας πλευράς του νησιού, της Νάξου. Αύριο επίσης έχουμε διακοπή ρεύματος, Πέμπτη αύριο της Μυρτιδιώτισσας, στα Λιβάδια και στο Γλυνάδο, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 περίπου το μεσημέρι. Γιατί θα γίνουν απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Αυτά προς το παρόν. Έχω να σας πω ότι δεν ξέρω τώρα στο φιλό τι έχει έρθει, δεν νομίζω να έχει έρθει ακόμα, θα με είχαν ενημερώσει. Το ρεύμα από τον Κινίδαρο και πάνω υπάρχουν προβλήματα, σημαντικά προβλήματα. Όπως επίσης και σε αρκετές άλλες περιοχές έχουμε διακοπή ρεύματος, η οποία δεν ήταν στο πλαίσιο των εργασιών που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν από τον ΔΔΕ. Και ξέρετε τι σκέφτομαι, έτσι λέμε συνήθως χαριτολογώντας για τι θα μαγειρέψουμε, δεν θα μαγειρέψουμε, δεν έχει ρεύμα. Δεν είναι αυτό το κακό. Δεν είναι αυτό το κακό, όχι σε καμία περίπτωση. Το μεγάλο κακό έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε το ρεύμα, γιατί υποστηρίζονται από οξυγόνο, παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν περιθώρια να μείνουν χωρίς οξυγόνο, χωρίς τη συσκευή οξυγόνου. Εδώ λοιπόν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα και το να γίνει διακοπή, ξέρω εγώ, για 5 λεπτά, λες, okay, ίσως να μην αντιμετωπίζει κάποιος πρόβλημα. Όταν όμως κάποιος είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται να έχει οξυγόνο όλη την ημέρα, να μην το διακόπτει καθόλου και έχει μια διακοπή 5 ωρών, ας πούμε, γιατί συμβαίνει και αυτό όπως είδαμε, όπως βιώσαμε χθες το βράδυ, εδώ έχουμε πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και βέβαια οι συσκευές όλες αυτές οι οποίες καίγονται, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι έχουν προμήθειες μέσα στα ψυγεία τους, πάρα πολλά υλικά, τα οποία τι θα γίνουν, ας πούμε. Δεν είναι παγωτά, ξέρω εγώ, τι θα γίνει. Ναι, δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνουμε με το θέμα ρεύμα, διακοπές κτλ. Η λύση είναι δεδομένη, ξέρουμε ποια είναι η λύση, υπογειοποίηση καλωδίων. Αυτή είναι η λύση. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, το γνωρίζουμε, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Όταν το δίκτυο δεν είναι υπογειοποιημένο, είναι ευάλωτο, γιατί είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, στην υγρασία και σε όλα αυτά. Λοιπόν, τι άλλο που θέλω να σας πάω. Ναι, θα σας πάω. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που σχετίζονται με τα νησιά μας γενικότερα. Στην Άνδρο, μία ναυαγοσώστρια, καλή της ώρα της κοπέλας, έσωσε έναν 71 ετών άνδρα που παρασύρθηκε από τα κύματα. Μπράβο της, μπράβο στην κοπέλα. Δηλαδή να έχουν όμορφη κατάληξη αυτές οι ειδήσεις, αυτές οι περιπέτειες, και όλα μια χαρά, όλα καλά. Επίσης είχαμε μια σωτηρία παρέμβαση για 12χρονο από το Σύνεση στη Σύφνο, είναι αυτό, και αυτό το θέμα θα προσπαθήσω, αν προλάβω, να σας το μεταφέρω μετά. Όμως θέλω να πάω σε κάτι το οποίο χθες έτσι το διάβαζα με πάρα πολύ προσοχή και στάθηκα. Σας το είπα και το πρωί, αναφέρομαι στην άποψη, τοποθέτηση στο άρθρο της δικιάς μας Πινελόπης Χερουβίμ. Χερουβίμ, Νάξος, Μονή, η Πινελόπη Χερουβίμ, εκπαιδευτικός, 25 χρόνια σε διθέσια και τριθέσια σχολεία και 10 ακόμα σε πολυθέσιο σχολείο. Γιατί κάνω αυτό το διαχωρισμό, αυτή την επεξήγηση? Διότι το θέμα με το οποίο καταπιάνεται η κυρία Χερουβίμ είναι τα μικρά σχολεία, που είναι το μόνο σίγουρο, μεγάλες αγκαλιές. Θα σας διαβάσω λοιπόν τι έγραψε, μας το εμπιστεύτηκε, το έχουμε ανεβάσει στον Axios Press και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.

φταίει λοιπόν η αγαπητή Πινελόπη, η κυρία Πινελόπη, γιατί άμα είσαι δάσκαλος, ρε παιδί μου, μια φορά δάσκαλος, για πάντα δάσκαλος. Η δασκάλα λοιπόν τι λέει? Τα σχολεία άνοιξαν τις πόρτες τους και φέτος να υποδεχτούν χιλιάδες μαθητές, μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γέμισαν τα προάβλια με χαρούμενες φωνές λιλιπούτιων διψασμένων για μάθηση, για καινούργιες γνώσεις και εμπειρίες. Δυστυχές το γεγονός ότι κάποιες σχολικές πόρτες παρέμειναν κλειστές εξαιτίας της έλλειψης μαθητικού δυναμικού και φέτος. Το δημογραφικό πρόβλημα βλέπετε, για το οποίο πολλής λόγος γίνεται τελευταία στη χώρα μας. Στις μεγάλες πόλεις και στις σημειαστικές περιοχές συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών και σχηματίζονται σχολεία γκράβες, με τα οποία αρνητικά επακόλουθα, με τα όποια, με συγχωρείτε, αρνητικά επακόλουθα για τα παιδιά. Βλέπετε, λανθασμένα οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών θεωρούν ότι το να φοιτήσει το παιδί του σε ένα μεγάλο πολυθέσιο σχολείο εξασφαλίζεται έτσι η καλύτερη εκπαίδευσή του. Θα εξηγήσω παρακάτω γιατί χρησιμοποίησα τον όρο λανθασμένα. Υπάρχουν επίσης και τα λεγόμενα ολιγοθέσια σχολεία, που και εκείνα άνοιξαν διάπλατα την αγκαλιά τους για να υποδεχτούν τα μαθητούδια τους για τη νέα σχολική χρονιά.

Και συνεχίζει η Πινελόπη Χερουβίμ με τον όρο «Ολιγοθέσια σχολεία». Εννοούμε εκείνα που λειτουργούν με μία μονοθέσια, δύο διθέσια ή τρεις θέσεις δασκάλων τριθέσια, αλλά έχουν κανονικά και τις 6 τάξεις φοίτησης. Πολλοί από εσάς που τυχόν διαβάζετε τούτα τα λόγια, ίσως έχετε μαθητεύσει σε παρόμοια σχολεία ή και τα παιδιά σας. Σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή, τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, λειτουργούν τα σχολεία αυτά και ως εκπαιδευτικός που υπηρέτησα για χρόνια σε ολιγοθέσια σχολεία, είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω για την εξαιρετική λειτουργία τους. Και εξηγούμε για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που ανέφερα παραπάνω. Με το δίκιο του, ο κάθε γονιός να εκπλήσεται πώς είναι δυνατόν να προσφέρετε άρτια εκπαίδευση στο παιδί του όταν συνδιδάσκεται η πρώτη με τη δεύτερη τάξη, η τρίτη με την τετάρτη και η πέμπτη με την έκτη τάξη. Εδώ παρεμβαίνει ο καλός εκπαιδευτικός για να εξηγήσει στον κάθε καλοπροαίρετο γονιό πώς ακριβώς λειτουργεί ένα ολιγοθέσιο σχολείο και ποια τα πολύ σημαντικά ωφέλη για τα παιδιά που θα φοιτήσουν σε αυτό. Τα ολιγοθέσια σχολεία προσφέρουν σημαντικά παιδαγωγικά και κοινωνικά ωφέλη στα παιδιά παρά το μικρό αριθμό των εκπαιδευτικών τους. Όταν ο δάσκαλος ασχολείται με την διδασκαλία της πρώτης και της δευτέρας τάξης, για παράδειγμα, τα παιδιά των άλλων τάξεων ασχολούνται με στοχευμένες εργασίες που έχει από πριν ετοιμάσει ο δάσκαλος, σύμφωνα με το διδασκόμενο μάθημα της κάθε τάξης. Τα παιδιά αυτενεργούν συνεργαζόμενα μεταξύ τους, αναπτύσσοντας έτσι την αλληλοδιδασκαλία και αλληλοβοήθεια, στοιχεία απαραίτητα για την εκπαίδευσή τους και την αυριανή είσοδό τους στην κοινωνία μεγαλώνοντας. Επιπλέον, ενισχύεται το αίσθημα της προσφοράς και της ευθύνης απέναντι στους συμμαθητές τους. Πολύ σημαντικό. Στα σχολεία που αναφερόμαστε, ακριβώς επειδή ο αριθμός των μαθητών είναι μικρός, ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να κάνει εξατομικευμένη διδασκαλία, γνωρίζοντας σε βάθος τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Μιλάμε στην ουσία για ένα σχολείο φροντιστήριο με πολλά ωφέλη για τα παιδιά. Στα ολιγοθέσια σχολεία, μαθητές και δάσκαλοι λειτουργούν σαν μια μικρή κοινότητα. Σαν οικογένεια σε αρμονία. Ο σχολικός εκφοβισμός που έχει τόσο μπει δυστυχώς στη ζωή των παιδιών μας τα τελευταία χρόνια εξαφανίζεται και τη θέση του παίρνει η ψυχολογική ασφάλεια και η καλώς ευνοούμενη ηρεμία. Εννοούμενη ηρεμία. Επιστρέφουν το μεσημέρι τα παιδιά στο σπίτι τους χαρούμενα, ικανοποιημένα και όχι προβληματισμένα. Το μάθημα σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα της φυσικής των μεγάλων τάξεων ή της μελέτης περιβάλλοντος των μικρών τάξεων, μπορεί να γίνει στο προάβλιο του σχολείου ή στη φύση κοντά στο σχολείο με θεαματικά αποτελέσματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα μαθητούδια μου. Μαθητούδια, τι ωραία λέξη. Να κόβουν το καθένα από ένα ανθάκι από τα λουλούδια που διατηρούσαμε στα παρτέρια του προάβλιου χώρου του σχολείου μας και να διδάσκονται από τα μέρη για τα μέρη από τα οποία αποτελείται το άνθος κάθε φυτού. Ακόμη όταν συναντηθούμε, μου λένε για τις όμορφες εκείνες εμπειρίες τους στη φύση. Και βέβαια, έτσι αποκτούν γνώσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Δύσκολο έως ακατόρθωτο να γίνει κάτι τέτοιο σε πολυθέσια σχολεία με 100, 200 και 300 παιδιά. Τα λεγόμενα μικρά σχολεία αποτελούν τον πολιτιστικό πυρήνα του τόπου. Μέσα από τις σχολικές δραστηριότητες, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν και να προστατεύουν τον τόπο τους, το χωριό τους, τον περιβάλλοντα χώρο τους, να λειτουργούν συλλογικά για το καλό του. Φαινόμενο της εποχής μας είναι η φοίτηση στα σχολεία μας, όλο και περισσότερο αλλοδαπών μαθητών, προερχόμενοι από άλλες χώρες για διαφορετικούς λόγους. Αυτά τα παιδιά, πιστέψτε με, από εμπειρία σας μιλώ, είναι στην κυριολεξία χαμένα, ξεριζωμένα από το γνώριμο περιβάλλον τους. Χρειάζονται στήριξη ουσιαστική για να ενταχθούν ομαλά στην καινούργια τους πατρίδα, στο καινούργιο σχολικό περιβάλλον τους. Τα ολιγοθέσια σχολεία, ακριβώς επειδή αναπτύσσουν την αλληλοβοήθεια, είναι τα πλέον κατάλληλα για τα παιδιά αυτά. Θυμάμαι πως ήταν η χαρά ενός μαθητή μου από την Ιγυρία, όταν μπήκε για πρώτη φορά στην τάξη του μικρού σχολείου μας και τον περίμεναν οι μαθητές με χαμόγελα, καλωσορίσματα και λουλούδια στα χέρια. Όταν τα παιδιά ολοκληρώσουν τις λύσεις των ασκήσεων που τους έχει ανατεθεί από το δάσκαλο, ενώ ο εκείνος διδάσκει σε άλλη τάξη, μπορούν να ασχοληθούν με άλλες δραστηριότητες όπως η ανάγνωση ενός βιβλίου της αρεσκίας τους από τη σχολική βιβλιοθήκη, χειροτεχνικές εργασίες και άλλα. Η αυτενέργεια που λέγαμε παραπάνω. Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω είναι αποτέλεσμα πολλών και πολύχρονων ερευνών. Μα επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω και προσωπικά, καθώς επί 25 συναπτά έτη της εκπαιδευτικής μου σταδιοδρομίας δίδαξα σε διθέσια και τριθέσια σχολεία, αποκομίζοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων. Τα υπόλοιπα 10 χρόνια που υπηρέτησα σε πολυθέσιο σχολείο με 350 μαθητές, με έκαναν να αναπολώ τα μικρά σχολεία και να παλεύω για την ομαλή λειτουργία τους.
Άλλωστε, η σύγχρονη παιδαγωγική αναγνωρίζει ότι η διαφορετική χρονολογική ηλικία των μαθητών στην ίδια αίθουσα μπορεί να μετατραπεί σε ένα σημαντικό εκπαιδευτικό πλεονέκτημα. Έρευνα μεγάλης κλίμακας σε 125 ολιγοθέσια σχολεία και σε 42 πολυθέσια δεν διαπίστωσε καμία διαφορά στη σχολική επίδοση των μαθητών. Αυτό δείχνει ότι τα ολιγοθέσια σχολεία δεν είναι και δεν πρέπει αυθαίρετα να θεωρούνται κατώτερα σχολεία. Η ποιότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οργάνωση και την υποστήριξή τους. Θα με ρωτήσει κάποιος, όλα όσα μας είπατε καλά και άγια, αρνητικά δεν υπάρχουν στα συγκεκριμένα σχολεία? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Οι αρχαίοι μόν προγονεί έλεγαν το ρητό ουδέν καλών αμυγές κακού. Φυσικά και υπάρχουν δυσκολίες, όπως άλλωστε και στα πολυθέσια. Κατ' εμέ το δύσκολο σημείο έγκυται στην απίστευτη κούραση του εκπαιδευτικού, αφού είναι υποχρεωμένος να διδάσκει όλα τα μαθήματα των τάξεων καθημερινά, να προετοιμάζει ασκήσεις για διαφορετικές τάξεις και μαθήματα, ώστε να εργάζονται δημιουργικά οι μαθητές του όταν εκείνος είναι απασχολημένος με άλλη τάξη. Αυτό όμως είναι και η χαρά του, βλέποντας τους μαθητές του να προοδεύουν και να μην υστερούν σε τίποτα από άλλα μεγάλα και πολυπληθή σχολεία. Χρειάζεται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καλή λειτουργία των σχολείων με προγράμματα εφαρμόσιμα στη σχολική διαδικασία. Επίσης, η αγαστή συνεργασία μεταξύ των γειτονικών σχολείων έχει να προσφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα. Η δημιουργία πλούσιων σχολικών βιβλιοθηκών είναι καθοριστική, απαραίτητη σε κάθε ελληνικό σχολείο. Εκατοντάδες τα ολιγοθέσια σχολεία στην πατρίδα μας, λόγω του ανάγλυφού της, χρειάζονται στήριξη τόσο από την πολιτεία όσο και από τις τοπικές κοινωνίες. Και καταλήγει η αγαπητή δασκάλα. Όταν έρχεται η ώρα να επιλέξουμε σχολείο για τα παιδιά μας, η σκέψη μας είναι να βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χαρούμενο και δημιουργικό. Να μορφώνονται σε ένα σχολείο όπου δεν θα είναι απλώς ένας μαθητής ανάμεσα σε πολλούς, αλλά ένα παιδί που το γνωρίζουν με το μικρό του όνομα, το προσέχουν και το αγαπούν. Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη δύναμη ενός ολιγοθέσιου σχολείου. Ένα μικρό σχολείο μπορεί να έχει λίγους μαθητές, αλλά πολύ χώρο για τον καθένα. Χώρο για να ακούσει τη φωνή του, χρόνο για να εκφράσει τις απορίες του, ελευθερία να κάνει λάθη και χρόνο για να τα διορθώσει. Ανθρώπους που γνωρίζουν το χαρακτήρα του, τις δυσκολίες και τα χαρίσματά του. Στο ολιγοθέσιο σχολείο τα παιδιά διαφορετικών ηλικιών μεγαλώνουν μαζί. Οι μικρότεροι παρατηρούν και μαθαίνουν από τους μεγαλύτερους. Οι μεγαλύτεροι μαθαίνουν να βοηθούν, να συνεργάζονται και να ενδιαφέρονται, να νοιάζονται για τους μικρότερους. Έτσι, η σχολική τάξη γίνεται μια μικρή κοινότητα όπου ο ένας ενδιαφέρεται για τον άλλον, αναπτύσσοντας την ενσυναίσθηση. Καλή σχολική χρονιά, καταλήγει η Πινελόπη Χερουβίμ, με υγεία και πρόοδο σε όλα τα παιδιά και καλή δύναμη στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Από τη Μονή της Νάξου, Πινελόπη Χερουβίμ. Εξαιρετική.

έρχεται λοιπόν και κουμπώνει αυτή η τοποθέτηση, η άποψη, το άρθρο της Πινελόπης Χερουβίμ στην δικιά μου απορία. Γιατί ας πούμε τόσα χρόνια το σχολείο του Γαλανάδου ήταν κλειστό, ευτυχώς φέτος άνοιξε και σταγάζεται πλέον εκεί τον υπηαγωγείο και πάνε τα μικράκια και γέμισε ξανά ο χώρος στο σχολείο, η αυλή με φωνούλες παιδικές, ένας υπέροχος χώρος μέσα στο πράσινο. Άνετος χώρος ασφαλής για τα παιδιά, έρχεται λοιπόν και κουμπώνει και με την απορία μου γιατί ας πούμε στην βόρειο-δυτική πλευρά του νησιού, από εκεί στις Αγκαρές, στη Γαλήνη ας πούμε, στη Χίλια Βρύση μέχρι πάνω δεν υπάρχει ένα σχολείο να μαζεύονται όλα τα παιδάκια εκεί, να πηγαίνουν εκεί σχολείο, παρά μόνο έρχονται στη χώρα και μαζεύονται πολλά παιδιά στα σχολεία της χώρας. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, είναι δικιά μου απορία, δεν ξέρω ρε παιδί μου, αυτό το... Με λίγα παιδιά στις τάξεις σαφώς λειτουργούν καλύτερα, γιατί ο δάσκαλος έχει τον απόλυτο έλεγχο, μπορεί με μεγαλύτερη ασφάλεια να γνωρίζει το πώς λειτουργεί το κάθε παιδί. Και εδώ έρχεται και κουμπώνει και άλλη μια φράση μιας πολύ καλής μου επίσης φίλης εκπαιδευτικού, η οποία μου είχε πει όταν χαριτολογώντας της είπα «Έλα τώρα και εσύ δουλεύεις 4 ώρες την μέρα και κουράζεσαι». Και μου είχε πει, αστείο ήταν φυσικά αυτό που της είπα, εννοείται, την πείραζα, εννοείται. Λειτουργήμα κάνουν οι δάσκαλοι. Και μου απάντησε έτσι σοβαρά. Μου λέει, κοίταξε να δεις, κάτσε μου λέει εσύ να ψάξεις να βρεις για ποιο λόγο ένα παιδάκι το οποίο το έχει συνηθίσει ας πούμε να είναι υπερκινητικό, λέμε τώρα έτσι, να είναι χαρούμενο συνέχεια, το βλέπεις να είναι μαζεμένο, να είναι... Κάτσε μου λέει να προσπαθήσεις να μπεις στην ψυχολογία του παιδιού για να το βοηθήσεις και έλα μετά να μου μιλήσεις. Εκεί της είπα πλάκα κάνω τώρα, ξεκόλα και τα βρήκαμε, συμβιβαστήκαμε. Αυτό είναι η επαφή του δασκάλου με το μαθητή, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Όταν ο δάσκαλος πρέπει να διαχειριστεί λιγότερο αριθμό παιδιών, οπότε τα ολιγοθέσια σχολεία σαφώς βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Άποψη δική μου, άποψη από ό,τι διάβασα και άκουσα έτσι με μεγάλη χαρά και της Πινελόπης της Χερουβίμ που έχει τόσο μεγάλη εμπειρία. Νομίζω, ναι, εντάξει, πρέπει να το ξαναδούμε λίγο το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα

0: έρευνα, αποτέλεσμα έρευνας αυτό. Μία ώρα εκπαιδευτικής εργασίας ισοδυναμεί με τρεις ώρες σε κάποιο γραφείο. Δεν είναι. Δεν χρειάζεται επεξήγηση αυτό. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 9 λεπτά, ούτε καν 9 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Θα σας τα λέω ακριβώς. 9 και 52 και 6 δευτερόλεπτα. Να. Έχω ένα έξυπνο ρολόι στο χέρι μου. Είναι που είμαι σε Smart Island, γι' αυτό.
1: Στο πλευρό μου όταν πλαγιάζεις μοίρα και με κυβερνάς.
0: Στον ελαιόλιθο, Ελένη μου, ετοιμάσου, γιατί θα σου έρθω. Ετοιμάσου να μου ετοιμάσεις μια ωραία μεγάλη από αυτή την ωραία σαλάτα που φτιάχνεις εσύ. Και τα ντολμαδάκια θέλω. Για τα υπόλοιπα θα το συζητήσουμε εκεί. Αυτά τα προπαραγγέλνω. Ελένη, έχει το νου σου. Έχει το νου σου. Κάτω από τη Μονή, μετά την Παναγιά τη Δροσιανή, σε ένα περιβάλλον εκπληκτικό, μοναδικό. Μπείτε και στο site του Ελαιόλιθου, ελαιόλιθος.gr. Έχει και συνταγές, παιδιά. Έχει και συνταγές. Θα κλέψω, να είσαι σίγουρη, θα τα φτιάξω, αλλά δεν θα είναι όπως τα φτιάχνετε εσείς, ρε παιδί μου, τώρα. Και το θέμα είναι να κάθεσαι και να τρως σε ένα περιβάλλον, να βλέπεις μπροστά σου αυτό το όμορφο πράγμα, έτσι να πλώνεται μπροστά σου, εκεί στην ενδοχώρα του νησιού. Τι ωραίο, και να έχει ψιλοβρέξει κιόλας, να μυρίζει η φύση γύρω-γύρω. Πω! Ναι, θέλω να πω ότι είμαι σίγουρη ότι μου έχουν στείλει μηνύματα η Ειρήνη και η Κατερίνα από το Ημεροβίγλι. Είμαι σίγουρη ότι μου έχει στείλει μήνυμα ο Δημήτρης. Είμαι σίγουρη ότι μου έχει στείλει μήνυμα ο πρόεδρος. Όταν λέω ο πρόεδρος εγώ, δεν εννοώ τον Τραμπ, εννοώ το Μιχάλη το Βαμβακάρι, του Παμιλιακού. Όμως το κινητό μου δεν είναι μπροστά μου, είναι παραδίπλα, διότι φορτίζει, διότι δεν είχα ρεύμα στο σπίτι.

η αλήθεια είναι ότι έχει φορτίσει εδώ και ώρα, απλά το ξέχασα. Για κάτσα να δω τα μηνύματα τώρα. Εδώ, Viber, χαμός γίνεται. Για να δω, να τσεκάρω. Η Ειρηνούλα, η Κατερινούλα, δεν σας τα παγώ. Ρε, καλώς τα κορίτσια, τα μεροβιλιανά, καλημέρα και σε σένα, Μανώλη. Καλώς χαμός και σήμερα και στο Instagram. Βλέπω εδώ διάφορα αυτά. Ωραία, Παναγία μου, χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται. Χαμός, χαμός. WhatsApp έχουμε τα πάντα όλα, παιδί μου.

0: Εχθές το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, ενημερωθήκαμε και για ένα συμβάν ανοιχτά της Σύρου, δυτικά της Σύρου. Η Λιμενική Αρχή Σύρου ενημερώθηκε από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου, ότι ένα εστιοφόρο είχε περιέλθει σε δυσχερή θέση λόγω θράψης του ιστίου του σε θαλάσσια περιοχή περίπου 9 ναυτικά μίλια δυτικά του νησιού. Επέβαιναν 5 υπήκοοι Γερμανία σε αυτό. Για την παροχή συνδρομής κατευθύνθηκαν στην περιοχή το σκάφος Πασπαρτού και το επιβατηγό τουριστικό Μπιάνκα. Με τη συνδρομή του Μπιάνκα το εστιοφόρο οδηγήθηκε και κατέπλευσε με ασφάλεια στον όρμο Φίνικα Σύρου. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ευτυχώς, δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση και προχώρησε φυσικά το Λιμεναρχείο Σύρου στην απαγόρευση απόπλου του εστιοφόρου, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που παρακολουθεί το σκάφος. Αυτά, δεν θα περιγράψω άλλο. Θα σας πω μόνο, αν δεν έχετε βγει έξω, το καλό που σας θέλω να έχετε αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου στο σπίτι, να φτιάξετε μια ομελετούλα. Δυο μανιταράκια μέσα στο τηγάνι, τσαφ τσαφ τσαφ, έτσι να φτώσουν λίγο. Λίγη πιπερίτσα, σπάς τα αυγά, τα χτυπάς, αλατάκι, πιπεράκι, ριγανίτσα, τα ρίχνεις μέσα, περιμένεις, τη γυρνάς τούμπα, την απολαμβάνεις. Τα καλύτερα αυγά του πλανήτη. Αν δεν έχεις, να πας στο My Market να πάρεις. 4 My Market έχουμε στο νησί. Τι άλλο θες δηλαδή, τι άλλο θες. Και όχι μόνο αυγά, όλα όσα ψωνίσεις από το My Market, να ξέρεις, θα είναι εκλεκτά. Ακόμα και έτοιμο φαγητό, να το βάλεις στο φούρνο, να το ψήσεις έτοιμο. Και σε εκπληκτικές τιμές, γιατί αυτό κι αν είναι σημαντικό. Για σένα κλαίω στις μέρες μας. Και θυμάρι μου λέει εδώ η νονά μου, όχι ρίγανη, μην βάζεις, μου λέει, ρίγανη, να βάζεις θυμάρι. Είσαι κι εσύ σαν τον Παπεκινό. Α, ο Παπεκινός πήγε στο Μιλάνο. Μιλάνο δεν πήγε, καλέ, Μιλάνο πήγε. Βέβαια. Πήγε εκεί, ξενάγησε Έλληνες δημοσιογράφους, μαγειρέψανε και βάλανε, λέει, πάνω σε φωκάτσια. Τι βάλανε, λέτε εσείς? Χωριάτικοι, παιδιά. Χωριάτικοι. Τους έμαθε να τρώνε ελληνικά μιλέικα. Ο Βασίλης, ο Παπεκινός, καλέ. Αυτός φταίει που κάνει κάτι αναρτήσεις. Ένας αυτός και ένας ο Γαβαλάς στην Ηρακλία. Σας αφήνω. Παραδίδω σκυτάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Ακολουθεί η εκπομπή, λοιπόν, Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι. Το μεσημέρι θα έχουμε πολύ, έτσι, σημαντικό θέμα επίσης να συζητήσουμε εδώ με τον Νικόδημο τον Λιανό. Θα περιμένετε όμως να κρατήσουμε και τίποτα για έκπληξη. Και θα ανανεώσουμε για αυτήν εδώ την εκπομπή, πρώτα ο Θεός, για αύριο το πρωί στις 8. Ελπίζω να έχουμε ρεύμα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Χαμογελάστε, παρακαλώ. Σας πάει, χαμογελάστε. Γεια σας και χαρά σας.
1: Κι εγώ με και εσύ γουλιώνω. Αχ, και για σένα.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

φτάνει σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το αιγαιοπελαγίτικο ραδιόφωνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, είμαστε παντός καιρού, κυρίες και κύριοι.

0: σήμερα μπήκαμε και στη φθινοπορεινή ημερία, έτσι, 23 του Σεπτέμβρη.
1: Μη ρωτάτε αν θυμάμαι όσα ξέχασα.
0: Μύρισε και φθινόπωρο. Βέβαια έχουμε πάρα πολύ κόσμο στα νησιά μας και πολλούς ξένους τουρίστες και εδώ στο νησί της Νάξου μας, πάρα πολλοί κόσμος. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στο νησί της Ήρου αρκετά κρουαζιερόπλοια, όπως και στη Μύκονο και στην Πάρο και στη Σαντορίνη και στις άλλες Κυκλάδες.

στην ταυτότητα τη σημερινή ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 23 Σεπτεμβρίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 8 πρώτα λεπτά το πρωί στην πανέμορφη Κύθνο μας και θα δύσει πρώτα ο Θεός στην πανέμορφη Ήω μας στις 7 και 16. Και η Κύθνος και η Ήως και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τη σύλληψη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, Νικολάου Νεομάρτυρος, Ξανθίπης, Πολυξένης και Ξένιας.

εκπομπή. Καλημέρα, Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης, δημοσιογράφος, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@papakihotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα ζεστό μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα, Κυκλάδες. Το φθινόπωρο είναι εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Φθινοπωρινή ημερία από σήμερα 23 του Σεπτέμβρη. Μπήκαμε και τυπικά στην περίοδο, στην εποχή του φθινοπώρου. Και μπορούμε βεβαίως να πούμε, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, καλό φθινόπωρο. Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε ελεύθερες εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε ακόμα να βρείτε μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι καλύτερες μάρκες παγκοσμίως στην άξομα στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: βραδιά.
1: Και ξεκινάμε με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, κυρίες και κύριοι. Σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Νάξου διοργανώνει η ΕΑΣ Νάξου στο πλαίσιο των φθινοπορεινών δράσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 27 Σεπτέμβρη 2026 στο Αγερσανή και στο Φιλότη σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη μετάδοση σύγχρονων γνώσεων και πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν από τον πρωτογενή τομέα της Νάξου, στοχεύουν οι δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΕΑΣ Νάξου την Κυριακή 27 Σεπτέμβρη. Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 10:30 το πρωί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Συλλόγου Αγίου Αρσενίου απέναντι από τον Άγιο Σπυρίδωνα και απευθύνεται στους αγρότες και κτηνοτρόφους της παιδινής Νάξου. Η δεύτερη θα γίνει στις 7:30 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Συλλόγου Φιλωτητών Νάξου, με επίκεντρο τους αγρότες και κτηνοτρόφους της ορεινής και ημιορεινής Νάξου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΑΣ Νάξου, οι θεματικές των εκδηλώσεων επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων δεδομένων στη σύγχρονη γεωργία, στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για μια κλιματικά έξυπνη γεωργία, καθώς και στην αξιοποίηση των αγροτικών υπολοιμάτων προς όφελος του αγροτικού εισοδήματος. Συζητήσεις θα διευθύνει ο Φραγκίσκος Κουτελιέρης, καθηγητής στο τμήμα Ιφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα μιλήσουν ο Ευάγγελος Παπαδάκης, καθηγητής φυσικοχημικών διεργασιών περιβάλλοντος, Δημήτρης Τριαντακοσταντής, επίκουρος καθηγητής γεωργίας ακριβίας και Νίκος Κούτσιος, καθηγητής περιβαλλοντικής πληροφορικής και τηλεπισκόπησης. Αυτά λοιπόν, οι δράσεις εντάσσονται στις εκδηλώσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου για τα 100 χρόνια την ίδρυσή της, με την Ένωση να επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες θεματικές αφορούν συνολικά τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα τους νέους αγρότες και κτηνοτρόφους. Κυριακή 27 Σεπτέμβρη 2026. Η πρώτη εκδήλωση, ξαναλέμε, 10:30 το πρωί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Συλλόγου Αγερσανιού απέναντι από την Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, και η δεύτερη την ίδια μέρα 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Συλλόγου

από την Άξο ξεκινάει φέτος το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και αφήγησης που διοργανώνει το Εργαστήρι Μερεβή. Το πρώτο διήμερο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτέμβρη στο Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλης με κουκλοπαραστάσεις και δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω. Το 10ο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και αφήγησης, ένας θεσμός με σταθερή παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα της χώρας που διοργανώνει το Εργαστήρι Μερεβή, θα πραγματοποιηθεί και αυτή τη χρονιά από το Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβρη του 26. Φέτος η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει στην Άξο μας στο Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλης. Στο πρώτο διήμερο των εκδηλώσεων, Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτέμβρη, το Εργαστήρι Μερεβή παρουσιάζει κουκλοπαραστάσεις και εργαστήρια κούκλας για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω, σε συνεργασία με το Θεατρικό Όμιλο Νάξου Οδιόνυσος και με την υποστήριξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Να πούμε ότι το Θεατρικό Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλης εδώ στη χώρα της Νάξου μας, στη Γρότα, βρίσκεται στη γενέτειρα του μεγάλου αξώτη θεατρικού συγγραφέα Ιάκωβου Καμπανέλη. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στα εργαστήρια στα τηλέφωνα 2285-023-619 και στο 6941-5272-55. Ένας μικρός τιτανικός. Το πρόγραμμα του 10ου Φεστιβάλ στην Άξο μας, Σάββατο 26 Σεπτέμβρη, 6 το απόγευμα, Κυριακή 27 Σεπτέμβρη στις 11.

0: Πάμε στο έργο ανάπλαση περιοχής κλειστού γυμναστηρίου Νάξου, κατασκευή γηπέδων προπονήσεων και υπαίθριου γυμναστηρίων.
1: Που δεν μπορώ να ξανά.
0: Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μας ενέκρινε ομόφωνα χθες στη Δημοτική Επιτροπή τη χορήγηση νέας πεντάμινης παράτασης με την ημερομηνία περαίωσης του έργου να μετατίθεται για τις 9 Μαρτίου 2027. Πίσω από τη νέα παράταση βρίσκεται μεταξύ άλλων η τεχνική συνέπεια της κατάρρευσης τμήματος του τυχείου αντιστήριξης που έγινε τον περασμένο Δεκέμβρη. Όπως λέει η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, το τμήμα που κατέρρευσε είχε μήκος 30 μέτρα, όμως η κατάρρευση προκάλεσε ουσιαστικά τη στατική αστάθεια του συνόλου της κατασκευής που ήταν 100%.

Μονάξο. Μας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχουμε περισσότερες γεννήσεις από ό,τι θανάτους. Το 24 καταγράφηκαν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 191 γεννήσεις και 179 θάνατοι, με αποτέλεσμα το φυσικό ισοζύγιο να διαμορφωθεί στο συν 12. Η επιστροφή σε θετικό πρόσημο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε προηγηθεί μια τριετία κατά την οποία είχε επιενωθεί. Καλημέρα έχουμε από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Αμοργό και καλό πρωινό από Σαντορίνη. Καλό φθινόπωρο από Άνδρο. Στο στάδιο της δημοπράτησης περνάει το έργο αναβάθμισης του κτηρίου του πρώην Ειρηνοδικίου Νάξου, προϋπολογισμού 590.000 ευρώ, μετά τη χθεσινή ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την κατάρτιση των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Πρόκειται για ένα έργο που αφορά ένα κτίριο με εμφανείς και εκτεταμένες φορές, το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα και στεγάζει υπηρεσίες του πρωτοδικείου Νάξου. Η συνεργασία των δύο φορέων καθορίζεται από την προγραμματική σύμβαση. Σε αυτήν το ΤΑΧΔΙΚΑ ορίζεται ως κύριος του έργου και φορέας χρηματοδότησης, ενώ ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ως φορέας υλοποίησης. Ο Δήμος Νάξου αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την ορίμανση και εκτέλεση του έργου, τη σύνταξη και επικαιροποίηση της διακήρυξης, τη διενέργεια του διαγωνισμού, την επιλογή αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και τη διαχείριση, παρακολούθηση και τελική παραλαβή του έργου.

πάντα λοιπόν ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα 101,3, πάντα κοντά σας, πάντα μαζί σας, το δικό σας, το αξώτικο, το κυκλαδίτικο ραδιόφωνο, ο σταθμός του Μαρούλη. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2023.

Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας τη Βάλια, η οποία μας στέλνει καλημέρες από την αγαπημένη Άμβρο. Καλημέρα στη Βάλια. Και μια καλημέρα επίσης από την καλή φίλη τη Βασιλικούλα από το νησί της Τίνου. Να ευχαριστήσουμε και την Τίνο μας. Να ευχαριστήσουμε όλους τους Τινιακούς και τις Τινιάκες. Ένα ευχαριστώ στην Τίνο.

περάσανε 37 χρόνια, ε. Αυτό σκέφτομαι πάρα πολλές φορές. 37 ολόκληρα χρόνια. Το 37ο φινόπωρο που είμαστε μαζί σας εδώ από την πάντα των FM, εδώ Αμπερτζιάννα.

πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή «Ο Λόγος σε εσάς», που η Σεμνή δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, τους δημάρχους, την περιφέρεια, τις δημόσιες αρχές, τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο Λόγος σε εσάς, kikladeslive.gr, δίνει φωνή στη φωνή σας και δύναμη στη δύναμή σας. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους, στο site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site αμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τι λέει το kikladeslive.gr σήμερα. Στο πρώτο θέμα, Σύρος αναστάτωση πριν λίγο στο λιμάνι της Ερμούπολης, γυναίκα μεταφέρθηκε από σκάφος με ασθενοφόρο. Αναστάτωση, λέει η Σεμνή, προκλήθηκε σήμερα το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι της Ερμούπολης, όταν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για περιστατικό σε σκάφος που βρισκόταν αγκυροβολημένο στην παραλιακή ζώνη. Το συμβάν εκτυλήθηκε στο ύψος της ψισταριάς Γιάβρα, σε σημείο όπου λιμενίζονται σκάφη, και η παρουσία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης τράβηξε αμέσως την προσοχή όσων βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στην παραλία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του kikladeslive.gr, στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα καθώς και όχημα της πυροσβεστικής, ενώ οι διασώστες παρέλαβαν μια γυναίκα από το αγκυροβολημένο σκάφος. Η γυναίκα στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα. Το kikladeslive.gr παρακολουθεί την εξέλιξη και θα επανέλθει μόλις υπάρξουν νεότερα και επιβεβαιωμένα στοιχεία. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύρος, σήμερα η συνέντευξη τύπου της ΔΕΙΑΣ. Σύρος, νέο κέντρο ολικής φροντίδας για άτομα με αυτισμό. Σαντορίνη, δύο γεννήσεις για κάθε ένα θάνατο. Νάξος, το νησί που κρατά τους νέους. Λέει ο Δημήτρης Γιαννός, η Νάξος καταφέρνει να ξεχωρίζει σε μια περίοδο κατά την οποία το δημογραφικό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελλάδα. Το νησί βρίσκεται ανάμεσα στις μόλις 5 περιφερειακές ενότητες της χώρας, όπου το 2024 οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από τους θανάτους. Μιλώντας στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Γιάννος, στάθηκε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Η Νάξος, όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος, δεν είναι ένα νησί που ζει αποκλειστικά τον τουρισμό και μόνο για λίγους μήνες το χρόνο. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr και διαβάζετε τι είπε ο Δημήτρης Γιάννος. Σύρος, νέο κέντρο ολικής φροντίδας για άτομα με αυτισμό, χρηματοδότηση 1.400.000 ευρώ. Τροχαίο στη Λαλακιά. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, στο site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμή σου.

καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας, στα μεγάλα και μικρά νησιά των Κυκλάδων, μια αξώτικη, μια κυκλαδίτικη καλημέρα. Και μην ξεχνάτε, όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

ότι χορηγός εκπομπής μας είναι το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι στο κατάστημα Μαρούλης. Ο ειδικός στον κλιματισμό. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 22850 22588 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

άξω στο ωραιότερο μέρος της γης, κυρίες και κύριοι. Σαν την άξω δεν υπάρχει πουθενά μα πουθενά στον κόσμο. Και δεν το λέμε μόνο εμείς οι αξώτες, το λέει όλος ο κόσμος. Όποιος έρχεται στην άξω και τη γνωρίζει, πραγματικά γοητεύεται. Η Νάξος λοιπόν αντιστέκεται στην υπογεννητικότητα, κυρίες και κύριοι.

Η Νάξος λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο και η πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η κυρία Σοφία Καπινιάρη, μιλώντας στην εκπομπή Studio 4 της ΣΕΡΤ, μίλησε για αυτό το γεγονός. Τα στοιχεία για την περίοδο 2009-2024 αποτυπώνουν το μέγεθος του δημογραφικού προβλήματος. Η πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, Σοφία Καπινιάρη, για την εικόνα του νησιού σε μια σειρά παραγόντων, όπως είπε, είναι πάρα πολύ δουλευταράδες οι αξώτες, αγαπάνε τον τόπο τους, είναι πολύ παραγωγικό νησί. Έχει δυνατότητες να ζήσει ο άλλος, να ζήσει και η οικογένειά του, είπε η κυρία Καπινιάρη. Επίσης αναφέρθηκε και σε ένα στοιχείο με ξεχωριστή σημασία για το δημογραφικό, την επιστροφή των νέων στην Άξο μετά τις σπουδές τους. Βλέπω, είπε η Σοφία Καπινιάρη, ότι τα παιδιά σπουδάζουν έξω, πάνε παντού και μετά γυρίζουν εδώ στην Άξο και κάνουν οικογένεια. Πρόκειται, σύμφωνα με όσα ανέφερε, για νέους ανθρώπους που μπορεί να φύγουν προσωρινά από το νησί για να πάνε στο πανεπιστήμιο να σπουδάσουν, αλλά βλέπουν στην Άξο ένα τόπο στον οποίο μπορούν να επιστρέψουν. Επίσης, όπως λέει η Σοφία Καπινιάρη, στην Άξο υπάρχει και το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει το νησί στους γονείς. Εδώ έχουν ασφάλεια, είναι πολύ ασφαλές μέρος γιατί νιώθουν ήσυχοι και ασφαλείς για τα παιδιά τους. Έχουμε το νοσοκομείο μας, έχουμε πάρα πολλά που μπορούμε να κουμπίσουμε πάνω τους. Σχολεία, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά σχολεία και προοδεύουν πολύ τα παιδιά. Η Σοφία Καπινιάρη αναφέρθηκε και στο επίπεδο σπουδών των νέων του νησιού, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Νάξος βγάζει συνέχεια γιατρούς, δικηγόρους, πολιτικούς, μηχανικούς και ναυπηγούς. Η Σοφία Καπινιάρη δεν παρέβλεψε ωστόσο τη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στην υπόλοιπη χώρα. Στην Άξο θεωρεί ότι υπάρχει ένα επιπλέον δίχτυ στήριξης η ίδια η τοπική κοινωνία. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η οικογένεια στερεώνει τα πάντα, όπως είπε η Σοφία Καπινιάρη, αξιοποίησε την παρουσία της στην εκπομπή για να μεταφέρει και ένα ξεκάθαρο αίτημα των τριτέκνων οικογενειών προς την πολιτεία, την ισότιμη αντιμετώπιση τους με τους πολυτέκνους. Μίλησε παράλληλα για τον αγώνα που δίνει ο Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων για την κατάκτηση ουσιαστικών παροχών. Αυτά λοιπόν από την κυρία Σοφία Καπινιάρη, την άξια και δραστήρια πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, φίλη του kiklades.gr, της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και της εκπομπής αυτής.

καλύτερο μου το Φώτη το Νιαρντάρι από το νησί της Άνδρου. Μας στέλνει ανδριώτικες καλημέρες. Όλοι Άνδρος ακούει τι άλλο και εκεί ραδιοφωνία από 101,3.

Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει τη δυνατότητα να συναντηθεί και με παράγοντες της ελληνικής ομογένειας, με αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις. Ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Silicon Valley στη Νέα Υόρκη και από τα μεγάλα κεφάλαια της τεχνολογίας, τη γεωπολιτική, την ενέργεια και τις αγορές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει σήμερα Τετάρτη το νεοϊορκέζικο σκέλος της αμερικανικής περιοδίας του, έχοντας ήδη μπροστά του το μήνυμα που έστειλε από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν ευνηδίασε στο Κυπριακό, επανέφερε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για κυριαρχική ισότητα και διεθνή αναγνώριση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Εκεί που η Αθήνα καταγράφει διαφορετικό τόνο είναι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ο Ερντογάν επέλεξε να μιλήσει για επίλυση των διαφορών στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Καναδό ομολογό του κύριο Μαρκ Κάρνεϊ. Η επιλογή έχει τη δική της γεωπολιτική διάσταση. Ο κύριος Κάρνεϊ διατηρεί ανοιχτή γραμμή με τον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίον συνάντησε τον Ιούλιο στην Άγκυρα, με Καναδά και Τουρκία να ανοίγουν νέο κεφάλαιο συνεργασίας στην άμυνα. Ταυτόχρονα, Ελλάδα και Καναδάς έχουν μπροστά τους ένα εξαιρετικά χειροπιαστό κοινό project, τα 7 Καναντέρ νέας γενιάς που έχει παραγγείλει η χώρα μας στον Καναδά. Νωρίτερα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Κάρνεϊ θα βρεθούν στην εκδήλωση Ocean E, βάζοντας το ίδιο κάδρο θάλασσα, ασφάλεια και οικονομία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στη Νέα Υόρκη, έχοντας κλείσει την επίσκεψή του στην Καλιφόρνια, στο Στάνφορντ, σε συζήτηση στο Hoover Foundation μαζί με την Κοντολίζα Ράις. Εκεί έδωσε άλλο τόνο το οικονομικό μήνυμα που θέλει να μεταφέρει και στους επενδυτές της Νέας Υόρκης. Ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πρωτογενή πλεονάσματα, ξένες επενδύσεις, μείωση της ανεργίας και ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία επιχειρεί να αξιοποιήσει τους διάβλους που διατηρεί στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή έφερε στην πρώτη γραμμή την ανάγκη αποκατάστασης της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Και εδώ βρίσκεται ένα ελληνικό ενδιαφέρον που υπερβαίνει τη διπλωματία. Με τα στενά του Χορμούς, κρίσιμα πέρασμα για την ενεργειακή αλυσίδα και με την Ελλάδα να διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως, η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών αφορά άμεσα και την Αθήνα. Ένα άλλο κομμάτι της επίσκεψης Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ είναι η ενέργεια. Στο πρόγραμμα του Έλληνα ηγέτη βρίσκεται συνάντηση με υψηλό βαθμό στέλεχος της Exxon Mobil με αντικείμενο την πορεία των ερευνών και τις προοπτικές εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Το ραντεβού χτίζεται εδώ και μήνες. Έχουν προηγηθεί οι επαφές του Σταύρου Παπασταύρου με Exxon Mobil και Chevron, με την Αθήνα να ζητεί σταθερά επιτάχυση των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ για το Block 2 έχει ήδη δρομολογηθεί ερευνητική γεώτρηση. Το πυκνό 24ωρο συμπληρώνουν η επαφή με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, η εκδήλωση με την Ομογένεια, οι επαφές με Αμερικανοεβραίους επενδυτές και αργά το βράδυ η κλειστή συνάντηση με εκπροσώπους

Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το τρίπτυχο ανάπτυξη διεθνής θέση κοινωνικής συνοχής σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Χούβαρ. Τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβαρ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Στη συζήτηση συμμετείχε και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου Χούβαρ, Κονδολίζα Ράις, με τον Έλληνα ηγέτη να αναφέρεται στις πολιτικές που, όπως σημείωσε, επέτρεψαν στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις διαδοχικές διεθνείς κρίσεις των τελευταίων ετών. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται σε ένα τρίπτυχο: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας παράλληλα, όπως ανέφερε, συνετή δημοσιονομική πολιτική με σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις, έχει μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019, ενώ έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη μείωση της αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΣΑ. Όπως ανέφερε, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
4: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ό,τι ιντζόν θέλετε, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλετε, στις πιο φθηνές τιμές. Τηλεοράσεις High Definition, για να θαυμάζετε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Όφη στην Ευρώπη. Στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ξεκινάνε και τα αγαπημένα σας σύριαλ. Τηλεπαιχνίδια, talk show κλπ. Τηλεοράσεις Μαρούλης. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μαρούλης, ο ειδικός της τηλεοράσης. Φτηνές και καλές τηλεοράσεις. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Το θέμα λοιπόν το οποίο έχουμε θέσει και εδώ στην εκπομπή μας, το Καλημέρα Κυκλάδες, έχει να κάνει με το δημογραφικό και την Άξο μας, αφού η Άξος έχει περισσότερες γεννήσεις από ό,τι θανάτους. Ακούσατε τι είπε η πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, η καλή φίλη Σοφία Καπινιάρη, η οποία στην ΕΡΤ μίλησε και σας είπαμε τι είπε στην ΕΡΤ. Μια καλημέρα και στο φίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, στον πρόεδρο του Συνδέσμου Πολυτέκνων Νάξου. Είμαστε στο πλευρό των Πολυτέκνων, είμαστε στο πλευρό των Τριτέκνων της Νάξου, είμαστε γενικά στο πλευρό αυτών των ανθρώπων.

ο Κασιδιάρης θα συμμετέχει στις εκλογές ή δεν θα συμμετέχει. Εδώ ο Κασιδιάρης, εκεί ο Κασιδιάρης, πού είναι ο Κασιδιάρης. Είναι ένα ερώτημα.

λοιπόν, πάντα στη ραδιοφωνία, πάντα στους 101,3 FM στέρεο, πάντα μαζί σας, πάντοτε κοντά σας. Και να ευχαριστήσουμε επίσης όλο τον κόσμο. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων λίγο. Να ξεκινήσουμε με τις πρωινές και την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Απειλές Ντόναλντ Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Πάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Προβάδισμα νέας δημοκρατίας, υποχώρηση Ελλάς. Η Ελλάδα δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, στόχος η τρίτη. Θητεία, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά το λόγο πάμε στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης», κατακόκκινη σαν τη φανέλα του θρύλου της Ολυμπιακάρας. Κουκουέ και Ολυμπιακός είναι ένα πράγμα, κόκκινο χρώμα. Ξεκινάει, λέει ο Ριζοσπάστης, το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πάρκο Τρίτσι. 52ο φεστιβάλ «ΚΝΕ Οδηγητή». Μετά το Ριζοσπάστη και τις πρωινές πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η απογευματινή εξειδικευμένη υπηρεσία της Ελλάς φραγεί Χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Η εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Η εφημερίδα «Τα Νέα». Μήνυμα στην Άγκερα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν τα F-35 στην Τουρκία. Τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας. Η επόμενη μέρα των ATM. Περνάμε στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος». Φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα. Η εφημερίδα «Μανιφέστο». Ρώσοι στρατιώτες βιάζουν εχμαλώτους και γυναικόπαιδα. Το fake news του Τσίπρα. Η εφημερίδα «Εσπρέσο». Έπιναν το αίμα εξαρτημένων ψυχών. Εμπόριο ελπίδας στο ιατρείο θανάτου του Μαζό. Οι γιατροί της πλασμαφαίρεσης. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Νέα ζωή θα αποκτήσουν ιστορικά κτίρια του Ντεπό. Λύγησε η Καρημαρία Καριστιανού. Κόντρα νιούς. Εφιαλτικό σκηνικό στην αγορά με αυξήσεις φωτιά σε όλη την Ευρώπη. Η εφημερίδα «Εστία». Η αδελφή του Ορσιούρ Φερκάν. Απαριθμεί και αμφισβητεί την Λοζάνη.

Εφημερίδα Ανεξάρτητος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με Αμερικανοεβραίους παράγοντες. Αθλητικές εφημερίδες. Sport Day. Έδωσε ρεσιτάλ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρότεινε να ζητήσει Super League τα φώτα της Dialot για τα τηλεοπτικά, κάτι που πέρασε ομόφωνα. Μπράβο στο Βαγγέλα. Είπαμε, Βαγγέλας. Στόχος double στην Ελλάδα και ένα Europa League στον Περέα. Κόκκινος πρωταθλητής. Δυνατό κοκτέιλ ετοιμάζει ο Αθροφίλ με τον Τζαμαϊκανό Σερβίρι Μπέιλι. Ο Ολυμπιακός δεν μοιράζει τίποτα. Ό,τι θέλετε με τα δικά σας λεφτά. Φως των σπορ. Αποφασίζει ο Αλμπουφαϊλ, ο νέος τεχνικός του θρύλου, κυρίες και κύριοι, που κάθε γάβρος πρέπει να τον στηρίξει όπως θέλει ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης. Μίλτον Βιέρα, ο άνθρωπος πίσω από το μύθο. Πέθανε ο Μίλτον Βιέρα, 80 ετών, φόρεσε τη φανέλα του θρύλου, φόρεσε τη φανέλα και της αεκάρας. Ώρα για σπορ, κουτσά άλογα και φθηνά κολπά. Η εφημερίδα Live Sport έρχεται με το live αύριο Πέμπτη. Ντέρμπι καυτή διάλογη. Χρυσό deal 50 εκατομμυρίων. Έχει φωτογραφία τον ιδιοκτήτη της Ένωσης, Μάριο Ηλιόπουλο. Και ανεβαίνουμε τα βόρεια. Πάμε Σαλονίκη. Μέτρο Sport πήρε πάλι καλό βαθμό. Ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ανοιχτή πρόσκληση στο ΠΑΟΚ. Οικονομικές εφημερίδες. Ναυτεμπορική. Στερεύουν τα αποθέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκλητικός ο Τούρκος πρόεδρος. Απειλές και διλήμματα για την τύχη των πολέμων. Voice. Δούχτησε ο κόσμος, κλείνει την τηλεόραση. Προβληματισμός στους καναλάρχες. 35 χρόνια ανακυκλώνονται τα ίδια πρόσωπα. Εγώ συμφωνώ με την εφημερίδα. Τα ίδια κάθε χρόνο, τα ίδια περίπου σύριαλ, τα ίδια πρόσωπα. Εγώ γενικά είμαι υπέρ της αλλαγής και ο κόσμος θέλει νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα στην τηλεόραση. Εφημερίδες Δημοπρασιών. Ιράν, Ουκρανία, Παλαιστίνη μονοπουλούν τον ΟΗΕ. Νέα πυρηνική συνεργασία Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοκρατική υπηρεσιακά λάθη ως άμυνα του Συμβούλου με την εξαψήφια απειλή. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλη.

σε επαφών Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Με αυξημένο ενδιαφέρον αναμένεται αύριο η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Με την Αθήνα να σχεδιάζει να εκπέμψει διεθνώς μήνυμα συνέπειας, δημοκρατίας, αξιοπιστίας, εξυγχρονισμού και διεθνούς κύρος. Την ώρα που ο Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν μέσω της θεσινής του ομιλίας από το βήμα του ΟΗΕ επανέφερε στο τραπέζι τις πάγιες εθνικιστικές θέσεις της Άγκυρας, κάνοντας λόγο για διαφορές στο Αιγαίο που πρέπει να επιληθούν. Αγνοώντας για ακόμα μια φορά την ελληνική πλευρά που επαναλαμβάνει εδώ και χρόνια σταθερά πως με βάση το διεθνές δίκαιο η διαφορά με την Τουρκία είναι μία και μοναδική και αφορά στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα από την αυριανή του παρέμβαση από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το πιο επίσημο βήμα του κόσμου, ο Πρωθυπουργός θα επιδιώξει να μεταφέρει αποτελεσματικά το μήνυμα πως η Ελλάς επιδιώκει σταθερότητα, δημοκρατία, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς ωστόσο καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στον Ερντογάν θα απαντήσει σήμερα και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μέσω της δικής του ομιλίας στον ΟΗΕ, ενώ σχετικές διαβουλεύσεις θα υπάρχουν και κατά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Κουντέρες πριν την πρωθυπουργική ομιλία στη Γενική Συνέλευση, αλλά και κατά την ιδίαν συνάντηση του πρόεδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Κουντέρες, που είναι προγραμματισμένη για αύριο το απόγευμα. Με φόντο τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και στον απόϊχο της αμυντικής συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τα προηγούμενα 24 ώρα χρήσιμες επαφές με τους ομολόγους του από Αλγερία, Ιράν, Μπαχρέιν και Πακιστάν, ενώ εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από την Ελλάδα τον Οκτώβριο, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε ξεχωριστή συνάντηση και με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Καλιλούρ Ραχμάν.

500.000 πρόσθετους εργαζόμενους επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Πάντα μαζί μας στο kiklades.live.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες, kiklades.live.gr, το νησιώτικο, το κυκλαδίτικο, το δικό σου site.

0: στιγάκι την αυλή.
1: Νέα στοιχεία για τα επιχειρηματικά σχέδια της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου έρχονται στο φως, ενώ οι δύο γιατροί παραμένουν προφυλακισμένοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο βρίσκονται ένα φιλόδοξο project στην Ερμιονίδα με έκταση περίπου 100 στρεμάτων, αλλά και σχέδια επέκτασης της δραστηριότητάς τους σε δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, μεταξύ άλλων στην Αντίπαρο, με στόχο την παροχή υπηρεσιών που μέχρι σήμερα προσφέρονται στην Αθήνα. Το σχέδιο των δύο γιατρών φέρεται να μην περιοριζόταν στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν εξετάσει τη δυνατότητα συνεργασιών με ξενοδοχεία στο νομό Κυκλάδων, ώστε συγκεκριμένες υπηρεσίες να παρέχονται στους πελάτες τους κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν.

0: ξαφνικά με τα απολύτευση και τα λοιπά. Με άλλα λόγια θα στο πω.
1: Αυτοί θα ξεκλήριζανε κόσμο, κυρίες και κύριοι.

0: φιλοξενήσουμε σήμερα το Δήμαρχο, τον πρώτο πολίτη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τον κύριο Δημήτρη Λιανό, τον οποίο θα προσπαθήσουμε να έχουμε για να έχουμε μια κουβέντα σχετικά με θέματα που αφορούν το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Θα χαμηλώσουμε τη μουσική και θα απολαύσουμε τον Δήμαρχο. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Τριανταφυλλίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.

0: δεν πειράζει. Να ξεκινήσουμε, κύριε Δήμαρχε, με το καταρχάς να κάνουμε έναν απολογισμό πριν πάμε στο λόγο που σας πήρα τηλέφωνο και ζήτησα αυτή τη συνέντευξη. Να ξεκινήσουμε με έναν απολογισμό της καλοκαιρινής, της τουριστικής περίοδου. Πώς πήγε αυτό το καλοκαίρι από πλευράς τουρισμού και κατ' επέκταση και οικονομικής πλευράς, που είναι το ζητούμενο για όλους τους δημότες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το καλοκαίρι είναι ακόμα σε εξέλιξη, τουριστική περίοδος, και θα διαρκέσει και τον άλλο μήνα. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι βλέπουμε και παρατηρούμε ότι με την είσοδο πλέον του τουρισμού, πολλά επιπλέον επαγγέλματα περιλαμβάνονται στις τουριστικές υπηρεσίες, θέλω να πω. Δηλαδή βλέπουμε, ασχολούνται πολλοί νέοι άνθρωποι με τις βιωματικές εμπειρίες, υπάρχουν επισκέψεις με εινοπία, τυροκομεία, ελαιοτριβία, υπάρχει δυνατότητα να μάθεις να μαγειρεύεις την ελληνική κουζίνα, να μυηθείς εδώ στην ελληνική κουζίνα και την τοπική, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε δηλαδή μια μεγαλύτερη διάχυση του πλούτου στις διάφορες κοινωνικές ομάδες, είτε ως συμπληρωματικό εισόδημα είτε ως κύριο επάγγελμα. Είναι γεγονός ότι πράγματι η Νάξος είχε περισσότερους επισκέπτες εφέτος, και βέβαια παραμένει ένας ελκυστικός προορισμός, το πούμε, και σε προσιτές τιμές. Αποτέλεσμα λοιπόν, σίγουρα το 2026 θα είναι η καλύτερη χρονιά στις αποδόσεις του τουρισμού διαχρονικά, και αυτό παρατηρείται και όχι μόνο στον κόσμο, στην αύξηση του κόσμου, αλλά και στην αύξηση του συνολικού τζίρου των όλων αυτών των παραγωγικών φορέων που εμπλέκονται στη διαμόρφωση του πλούσιου και δυναμικού τουριστικού προϊόντος που είναι ελκυστικού. Θεωρούμε λοιπόν, και βέβαια ανεβαίνει το πύχη, και από ό,τι μέχρι και σήμερα συζητάμε και βλέπουμε, και για το 2027 θα είναι μια ακόμα καλύτερη τουριστική χρονιά. Βλέπετε, υπήρχε, τα αναφέρουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέμε για τους κινδύνους και να το μοιραστούμε. Παρόλο τον πόλεμο που είχε ξεκινήσει τον κόλπο, έτσι, το πόλεμο που συνεχίζεται στην Ουκρανία, παρόλα αυτά η χώρα μας, η Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου και η Νάξος παραμένουν ελκυστικοί και δημοφιλείς προορισμοί, και παρόλο στα προβλήματα απέδειξε ότι επεκτάθηκε και η τουριστική περίοδο και στην Νάξος, επεκτείνεται χρόνο με το χρόνο όπως πρέπει για τους λόγους, γιατί εμπλουτίζεται το τουριστικό προϊόν, και βέβαια είναι πολύ θετικό όλο αυτό.
0: Και ο λόγος που σας κάλεσα σήμερα, και σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε ότι ενώ σε όλη την Ελλάδα σχεδόν, σε όλους τους νομούς, σε όλα τα νησιά έχουμε υπογεννητικότητα, εδώ στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχουμε περισσότερες γεννήσεις από ό,τι θανάτους. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που ξενίζει και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αξώτες. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας. Ξέρω ότι δώσατε και μια συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή για αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα, πράγματι είναι πολύ σημαντικό γεγονός, έτσι, και η συγκέντρωση όλων αυτών των δικτών, και οι στατιστικές δείχνουν αυτήν την δυναμική που έχει εδώ η τοπική κοινωνία. Θεωρώ ότι σίγουρα η Νάξος πλέον έχει, και διαχρονικά ήταν ένα των μεγαλύτερων νησιών Κυκλάδων, διαχρονικά 6.000 χρόνια αδιάλειπτη παρουσία του ανθρώπου εδώ πέρα. Θεωρώ λοιπόν ότι χρόνο με το χρόνο βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης, βελτιώνεται το εισόδημα, υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες επαγγελμάτων. Δηλαδή δεν θα ασχοληθείς μόνο με τον τουρισμό, και ο πρωτογενής τομέας βλέπουμε και έχει σημαντική αύξηση, έτσι, και φαίνονται από τους επίσημους δείκτες με την παραγωγή των προϊόντων και νέα προϊόντα, και βέβαια και η μεταποίηση. Έτσι βλέπουμε εδώ πρωτοβουλίες, παραδείγματος χάρη μια εξαιρετική προσπάθεια να το πούμε, είναι ας πούμε τα ηνοποιεία. Πριν 5 χρόνια δεν υπήρχε ηνοποιείο εδώ πιστοποιημένο να ηνοποιεί τοπικό κρασί, και βλέπουμε το, μέσα σε μια περίοδο 4 ετών βλέπουμε 4 ηνοποιεία να έχουν πάρει τις άδειες να μπορούν να ηνοποιήσουν και να αξιοποιήσουν το εξαιρετικό σταφύλι που βγάζει η Νάξο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Βλέπουμε λοιπόν μια έντονη οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Και βέβαια υπάρχει και μια σημαντική και σταθερή αυξητική τάση στην κατασκευή, που βοηθάει πάρα πολλά συνεργεία και πάρα πολλούς ανθρώπους να εργάζονται και να έχουν ένα τακτικό και σημαντικό εισόδημα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να μένουν, να παραμένουν στην Νάξο και οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και άλλοι από την υπόλοιπη χώρα μας να έρχονται να αναζητήσουν μόνιμες θέσεις εργασίας και να παραμείνουν στο νησί της Νάξου, να κάνουν την οικογένειά τους. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι και η ποιότητα της υγείας έχει βελτιωθεί, και το νοσοκομείο και η ιδιωτική υγεία, και βέβαια και η παιδεία, πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, πολύ σημαντικό. Και να αναφέρουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους αυτούς που, και στους γιατρούς και στο προσωπικό για το κομμάτι της υγείας, αλλά και βέβαια και στους καθηγητές και στους δασκάλους για την υψηλού επίπεδου εκπαίδευση που παρέχουν στα παιδιά μας. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν τη δυνατότητα να παραμείνει κάποιος 12 μήνες το χρόνο. Ένα νησί που είναι ζωντανό 12 μήνες το χρόνο, γιατί δεν περιμένει να ζήσει μόνο από τον τουρισμό. Αυτό πρέπει να το έχουμε στα βάση, και αυτός είναι και ο στόχος μας, να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί, όπως προείπα και πριν, ο κύκλος της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των δυνατοτήτων που μας δίνει η Νάξου. Η Νάξου, ένα νησί έφορο, παραγωγικό, με νερό και έδαφος, με ανθρώπινο δυναμικό, με ανθρώπους που αγαπούν τη γη, τα ζώα, την κτηνοτροφία. Είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Δεν εγκαταλείψαμε εδώ εμείς οι Ναξιώτες, ας πούμε, τον πρωτογενή τομέα ή την μεταποίηση για τον τουρισμό, ίσα ίσα, που ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας βοηθούν και δίνουν μια τρομερή υπεραξία στο τουριστικό προϊόν, έτσι, για την Νάξου. Γι' αυτό επιμένω ότι η Νάξου ακόμα είναι σε πολύ αρχικό επίπεδο στην ανάπτυξη, δηλαδή και στην ολοκλήρωση του τουριστικού προϊόντος. Εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε την αυθεντικότητα του τόπου μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά από εκεί και πέρα έχει τη δυνατότητα η Νάξου να κάνει 12 μήνες το χρόνο τουρισμό, και αυτός θα είναι και ο στόχος, έτσι ώστε να παραμένει ακόμα, να υπάρχει μεγαλύτερο εισόδημα εδώ στην τοπική κοινωνία.

0: Δήμαρχε, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που λέγεται έργα που γίνονται στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Θα επιθυμούσα να μας πείτε τα έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή και στην Νάξο μας και στα γύρω νησάκια που υπάγονται στο Δήμο Νάξου.
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι πραγματοποιούνται αρκετές και σημαντικές παρεμβάσεις υφιστάμενες αλλά και σε νέες υποδομές. Τα έργα που είναι σε εξέλιξη, έργα που θεωρώ θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί πριν χρόνια, αλλά υλοποιούνται έστω και με καθυστέρηση και πάλι υπάρχουν προβλήματα στις συμβάσεις, δηλαδή την υλοποίηση των έργων. Είναι η επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου της Νάξου, η μονάδα υγείας στο νοσοκομείο, κέντρο υγείας στην Νάξου, πάρα πολύ σημαντική επέκταση, θα αναβαθμίσει πάρα πολύ τις υπηρεσίες, τους χώρους, θα είναι πάρα πολύ το πιο καλό το περιβάλλον εκεί στη συγκεκριμένη μονάδα. Επίσης έχει μπει δυνατά και είναι σε εξέλιξη αυτή η περιβόητη, το περιβόητο έργο ενώ που έχει απασχολήσει γενιές, θα έλεγα, να αξίωνε το φράγμα του Τσικαλαριού. Έτσι έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5-2 μήνες η ολοκλήρωση του έργου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλεύετε καθημερινά. Από εκεί και πέρα γίνονται παρεμβάσεις στις αθλητικές υποδομές της Νάξου, τα γήπεδα εδώ και στην χώρα, αλλά και πρόσφατα δημοπρατήσαμε το νέο χώρο, το κλειστό, στο ΕΠΑΛ του Φιλωτίου. Παρεμβάσεις γίνονται και σε άλλα γήπεδα. Επίσης κατασκευάζουμε τώρα το πολύ σημαντικό το καταφύγιο για τα αδέσποτα ζώα, μια πολύ σημαντική υποδομή που έλειπε από την Νάξου και έλειπε, το αναφέρω, γιατί ένα Νάξο, η Νάξου μας κατεξοχήν, ένα νησί με κτηνοτροφικό προσανατολισμό διαχρονικά, δεν είχε έναν οργανωμένο χώρο δήμος, έτσι να το πούμε, ο δήμος να προστατεύει και να φυλάσει και να τα αδέσποτα ζώα. Εδώ πρέπει να πούμε και την σημαντική βέβαια προσφορά της φιλοζωικής οργάνωσης εδώ της Νάξου και όλων των κατοίκων και των φιλόζων για την πολύ καλή εικόνα, την εξαιρετική εικόνα που την βιώνουμε με την διαχείριση των ζώων και των αδεσπότων. Έργα τώρα θα γίνονται, θα συνεχιστούν έργα μέσα στον ιστό της πόλης εδώ με τις υπογειοποιήσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα κατασκευαστούν επίσης πεζοδρόμια, θα αναπλαστούν πλατείες όπως είναι το Άλλος της Έλλης και το παλιό νεκροταφείο πλέον της χώρας και άλλα έργα όπως εκτέρνα αναφέρουμε στην Οικονομική Επιτροπή. Τέσσερα σημαντικά έργα εγκρίναμε κάποιων εκατομμυρίων δραχμών ευρώ, όπως είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ, έτσι, ένα κόστος γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σημαντικό έργο εκεί για την σχολική μονάδα στο Φιλώτη. Υπογράψαμε την προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με τον πρόεδρο του ΤΑΚΔΙΚ για την υλοποίηση του έργου, την ανακατασκευή του ειρηνοδικείου Νάξου. Είναι πολύ σημαντικό, ασχολούμαστε, παρόλο που δεν έχουμε την αρμοδιότητα, έχουμε όλη την πρόθεση και τη διάθεση προκειμένου να βελτιώνονται οι υπηρεσίες στο Δήμο μας και συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά άλλους οργανισμούς όπως και άλλα υπουργεία. Εδώ να αναφέρουμε λοιπόν ότι θα δημοπρατηθεί και άμεσα, το εκρήθηκε και η μελέτη και η όρη δημοπράτησης για το ειρηνοδικείο της Νάξου, η κατασκευή τεσσάρων νέων παιδικών χαρών στο Δήμο μας και στην Νάξου είναι και τέσσερις, πολύ σημαντικό, που παίρνουμε την χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, βέβαια έχουμε συμμετοχή και εμείς ο Δήμος, και βέβαια 510.000 ευρώ με μελέτη για αντικαταστάσεις σωληνώσεων ίδρυψης εντός της χώρας, πολύ σημαντικό, που το οποίο χρηματοδοτείται και αυτό το έργο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Βλέπουμε δηλαδή κάθε εβδομάδα σχεδόν έρχονται έργα ή μελέτες προκειμένου να υλοποιηθούν. Το στοίχημα για μας πλέον δεν είναι μόνο να απορροφήσουμε τα χρήματα και τους πόρους που υπάρχουν για το Δήμο Νάξου. Είναι η ολοκλήρωση όλων αυτών, γιατί θέλει καθημερινή φροντίδα, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται καθημερινά και γραφειοκρατικά και τεχνικά στην υλοποίηση των έργων αυτών. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα άμεσα, θα έρθω πάλι για έγκριση, έργα και παρεμβάσεις για εδρεύσεις και αποχετεύσεις της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ εντός της Νάξου. Εκτιμούμε ότι τον Νοέμβριο θα έχουμε τη δυνατότητα να βγει σε δημοπρασία, να βγουν δύο διαφορετικές μελέτες για αυτό το ποσό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνονται έργα. Βλέπουμε ότι ο Δήμος μετά το ενιαίο τιμολόγιο που εφάρμοσε στο νερό έχει τη δυνατότητα να αναθέτει και να κάνει έργα σημαντικά και έργα που τα είχε ανάγκη η κοινωνία αρκετά χρόνια τώρα. Εμάς το στοίχημα, για να κλείσω όμως και θα αναφερθώ και στα μικρά νησιά, είναι το στοίχημα, είναι η ολοκλήρωση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου για την Νάξο και του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για τα νησιά, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθούν και να υπάρξει μια τάξη, μια στον χώρο, και βέβαια να υπάρξει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να προστατευτούν οι διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες και να αναπτυχθούν ακόμα πιο αποτελεσματικά. Στα νησάκια, στο Κουφονί, στην Αγκά, στη Συνούσα και στη Δονούσα έχουν ενταχθεί στους ΟΧΕ από το ΕΣΠΑ Νοτιού Αιγαίου. Έχουμε αναθέσει τις μελέτες που προβλέπει, και ο στόχος είναι αυτά τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 29, όπως είναι η επέκταση του σχολείου του Κουφονησίου, όπως είναι στην έργα ίδρυυσης στην Σχοινούσα. Εκεί γίνεται και μια προσπάθεια, γιατί έχουμε ολοκληρώσει όλες τις ερωτήσεις, η περιφέρεια το επιβλέπει την μελέτη για την κατασκευή του περιβαίνοντος του πλέον λιμανιού στη Σχοινούσα, του νέου λιμανιού στο Λιβάδι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα βελτιώσει και την ακτοπλοεία, θα μπορούν μεγαλύτερα πλοία να κινούνται στις μικρές κυκλάδες, και είναι και αυτό ένα σημαντικό έργο. Υπάρχει μια καλή συνεργασία με την περιφέρεια προκειμένου να προχωρήσουμε στον διαγωνισμό. Είναι λοιπόν στη Δονούσα μας προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, και υπάρχει χρηματοδότηση για να γίνει μια ανακατασκευή, ένα κτίριο για να θωρακιστεί η αφαλάτωσή της με την κατασκευή εκεί ενός εργοστασίου αφαλάτωσης, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε κοντέινερ. Και για την Ηρακλιά η προσπάθεια γίνεται να δημοπρατηθεί το έργο. Έχουμε αναθέσει συμπληρωματικές μελέτες για το λιμάνι της Ηρακλιάς, για την επέκταση εκεί, και έχουμε ήδη δεσμεύσει τους πόρους από το ΕΣΠΑ Νοτίου Αιγαίου. Και βέβαια στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, εκεί θα διαμορφωθεί και μια πλατεία της τάξης των 500.000 ευρώ, δηλαδή και έργα άλλα συνοδάθλητικά για την Ηρακλιά. Ο στόχος τώρα είναι όλα αυτά να ολοκληρωθούν και να δημοπρατηθούν εντός του έτους. Από εκεί και πέρα ο Δήμος τώρα θέλει δηλαδή περισσότερο προσωπικό εξειδικευμένο για να υλοποιήσει και αυτά τα έργα που ανέφερα και άλλα, όπως είναι πλέον τα 4 νησιά. Ήδη έχουμε ανάδοχο που ξεκινάμε την φιλοσοφία και την υλοποίηση του σημαντικού προγράμματος στα Greco Islands, έτσι, και τα 4 νησιά δημοπρατήθηκε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ανάδοχος, σήμερα ξεκινάνε με τον ανάδοχο, όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα, και οι εργασίες και η ορίμαση και η συζήτηση με την τοπική εκεί και κάθε κοινωνία διαφορετικά, έτσι ώστε να πιάσουμε συγκεκριμένους δείκτες που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, την διαχείριση των απορριμμάτων, υδάτων και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικά εργαλεία για την εφορία και την βιωσιμότητα αυτών των τεσσάρων μικροτέρων νησιών του Δήμου μας. Αυτά έχω να πω. Από εκεί και πέρα, εμάς το μεγάλο στοίχημα είναι και η επιθυμία μας να ολοκληρωθεί η συγχώνευση του Λιμενικού Ταμείου με το Δήμο της Νάξου. Μια, θεωρώ, είναι αυτονόητο για μένα, αλλά είναι μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα και για την ελληνική πολιτεία. Ποιο είναι, εφόσον δεν μπορεί ένας οργανισμός να λειτουργεί με προστελεχωμένος, να λειτουργεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας, θα πρέπει φυσικά να συγχωνεύεται με τον οικείο, ιδιαίτερα νησιωτικό Δήμο, όταν μιλάμε για νησιά, για να είναι πιο αποτελεσματικές εκεί οι υπηρεσίες. Να πούμε εδώ, να αναφέρουμε ότι επιτέλους μετά από δεκαετίες ολόκληρες, έτσι, το λιμάνι τέλος του Ιουλίου του 26 απέκτησε περιβαλλοντολογικούς όρους, πλέον μας δίνει τη δυνατότητα παρεμβάσεων σε κτίρια ή σε υφιστάμενες πάντα υποδομές, έτσι να μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, πλωτές εξέδρες που προσπαθούμε να αναθέσουμε τώρα τις μελέτες για παρεμβάσεις στη χερσαία λιμενική ζώνη του λιμανιού. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω επίσης να πω ότι σε λίγες εβδομάδες θα εγκατασταθεί ο εργολάβος, θυμάστε είχε γίνει και ολόκληρη φασαρία εκεί στον Άγιο Προκόπιο με τις καταστροφές που είχαμε υποστεί στα μέσα Φεβρουαρίου του 26. Έτσι ο εργολάβος έχει υπογράψει σύμβαση, θα εγκατασταθεί για να γίνει η επισκευή και η αντικατάσταση και του τυχείου αντιστήριξης και του δρόμου, έχει πάρει τις αδειοδοτήσεις και προχωράει. Και βέβαια πρόσφατα υπογράψαμε και την υπογράψαμε συμβάσεις στα πλαίσια που βλέπει ο νόμος για να μας παραδοθεί η μελέτη, θα μας παραδοθεί πάρα πολύ σύντομα για το κυματοθράφστη στο λιμάνι της Αγίας Άννας και για εργασίες συντήρησης και επικινδυνότητας για το λιμάνι της Μουτσούνας. Είναι πάρα πολλά, κύριε Τριανταφυλλίδη, οι παρεμβάσεις και τα έργα που γίνονται. Δεν αναφέρθηκα για το αργοκύλι, δεν αναφέρθηκα για το αλικό ή και άλλα σημαντικά έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν. Αυτά που αναφέρω είναι σε στάδιο εξέλιξης, έτσι είναι πολύ σημαντικό. Και οι προτεραιότητες μας είναι πάρα πολλές και δυστυχώς ή ευτυχώς είναι και διαφορετικές. Βλέπετε πλέον ένας Δήμος με μια τεχνική υπηρεσία προσπαθεί να ανταποκριθεί και πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλους τους εργαζομένους του Δήμου Νάξου, γιατί και στην, που είπατε στην αρχή, και στην καθαριότητα και στην ίδρυψη όλοι οι υπάλληλοι και ιδιαίτερα την περίοδο του Αυγούστου, θα έλεγα περισσότερο, που υπάρχει περισσότερη ένταση, ανταποκρίθηκαν και καλύψαμε όλες τις ανάγκες. Και ιδιαίτερες ευχαριστίες βέβαια και στην τεχνική υπηρεσία που μελετάει και οριμάζει και υλοποιεί τα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας.

0: Κύριε Δήμαρχε, έχει τεθεί σε διαβούλευση ο νέος κανονισμός σίδρευσης και αποχέτευσης. Ξεκίνησε τη Δευτέρα συγκεκριμένα, 21 του μήνα, και είναι μέχρι Δευτέρα 5 Οκτώβρη. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικαιροποιήσουμε τον κανονισμό ίδρυψης αποχέτευσης. Η πρόθεσή μας είναι να επικαιροποιηθούν με τα νέα δεδομένα. Μην ξεχνάμε πλέον ότι η ΝΑΚΣΟ έχει γύρω στα 9.000 ψηφιακά ρολόγια. Υπάρχουν νέες υπηρεσίες, δεν αναφερθήκαμε καν σε αυτό το έργο των 7 εκατομμυρίων ευρώ, δεν αναφέρθηκα, που είπατε, στην οποία έχουν τοποθετηθεί, και γι' αυτό βλέπουμε και μια πολύ καλύτερη διαχείριση στο θέμα του νερού. Έτσι, υπάρχει ασύρματη επικοινωνία, υπάρχουν με τις δεξαμενές, με την ποιότητα των υδάτων, με βάνες με τηλεχειρισμό, αυτόματα που γίνονται εδώ από το Δημαρχείο, υπό το κινητό του αρμόδιου υπαλλήλου. Έχει κάνει ένα σημαντικό άλμα, έτσι, ο Δήμος Νάξου στην ψηφιακή εποχή με την τοποθέτηση όλων αυτών των συστημάτων. Επικαιροποιούμε λοιπόν και τον κανονισμό σε αρκετά θέματα και καλούμε και τους δημότες να τον διαβάσουν όσοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν και τις προτάσεις τους, έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα βελτίωσης και πιο αυτοματοποιημένης υπηρεσίας. Παραδείγματος χάρη, αν ένας δημότης θέλει να διακόψει την παροχή του να γίνεται ψηφιακά και αυτοματοποιημένα, και βέβαια αλλαγές ονόματα, δηλαδή αν ένα κατάστημα το νίκιαζε ο Α με μισθωτής και μετά το παίρνει ο Β, να μπορεί ψηφιακά να κάνει αυτόματα όλη αυτή τη διαδικασία. Προσπαθούμε λοιπόν να έρθουμε πιο κοντά στον πολίτη, να του δώσουμε αυτά τα εργαλεία που πλέον τα έχουμε και να εξυπηρετήσουμε και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, και θεωρώ και στην πορεία και με χαμηλότερο κόστος να εξυπηρετούμε τους δημότες. Είναι λοιπόν πολύ μα πολύ σημαντικό να επικαιροποιηθεί, και βέβαια εδώ να πούμε ότι πολύ σύντομα θα δούμε και με καθυστέρηση, το αναγνωρίζουμε αυτό, το περιβαίωτο γενικό σχέδιο ίδρυψης του Δήμου Νάξου και Μικρόκυκλάδων, έτσι, για την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου σε θέματα νερού και αποχέτευσης, καθώς και στα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος τα επόμενα 25 χρόνια. Πάρα πολύ σημαντική και αυτή και η καταγραφή και η ομάδα επιστημονική που δουλεύει συστηματικά, προκειμένου να μπαίνουν όλα σε έναν σχεδιασμό δημοτικό, κεντρικό, έτσι ώστε να μην και να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων αυτών. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό και ο κανονισμός και η καθαριότητα, θεωρώ ότι θα γίνουν τροποποίησεις στην πορεία για να βελτιωθεί και αυτό το κομμάτι. Γίνονται προσπάθειες από τις υπηρεσίες και όλοι οι κανονισμοί πάντα χρειάζονται επικαιροποίηση μετά από μερικά χρόνια για να προσαρμόζονται πλέον στις ανάγκες της κοινωνίας. Μια κοινωνία πλέον που αλλάζει πολύ γρήγορα τα δεδομένα, δηλαδή η καθημερινότητά μας και η διαχείριση ακόμα και του χρόνου του κάθε πολίτη είναι πολύ διαφορετική όπως ήταν πριν, ακόμα και πριν λίγα χρόνια.

0: Μάλιστα. Και στο κομμάτι θα έλεγα αθλητισμός και πολιτισμός, κύριε Ελιανέ, και το φετινό καλοκαίρι στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είδαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, έτσι, στις οποίες είτε διοργάνωνε ο Δήμος, είτε ήταν συνδιοργανωτής ο Δήμος, είτε έδιδε οποιασδήποτε μορφής βοήθεια. Και είχαμε και στη χώρα και στα χωριά και στις Μικρές Κυκλάδες πολλές και πλούσιες εκδηλώσεις.
1: Πράγματι βλέπουμε πλέον χρόνο με το χρόνο να, το πρόγραμμα να ενισχύεται, να υπάρχουν πάρα πολλές και όμορφες και διαφορετικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που παίρνει ο Δήμος. Υπάρχουν βέβαια και τα οι σύλλογοι στα χωριά μας που διατηρούν τα έθιμα με τη δημιουργία των καθιερωμένων πλέον πανηγυριών μουσικές βραδιές. Πάντως πράγματι ο Δήμος σε πολλά και διαφορετικά εικαστικά, δηλαδή τι εννοώ, από εκθέσεις, από λαογραφία, από εκδηλώσεις για σημαντικά πρόσωπα, έκανε πάρα πολλές και συνδιοργανώσεις και πράγματι εδώ πέτυχε και είναι και ένα σημείο να πούμε πόσο σημαντικό ήταν πριν 5 χρόνια με την συγχώνευση του νομικού μας προσώπου τότε, έτσι, βλέπουμε πλέον ο Δήμος να κάνει και να χρηματοδοτεί περισσότερες εκδηλώσεις αλλά και να μεγαλώνει πάρα πολύ εκδηλώσεις σχεδόν όλο το χρόνο να γίνονται παρεμβάσεις από θεατρικό εργαστήρι, έτσι, μια πολύ και σημαντική δράση ακόμα και για ζωγραφική που κάνει ο Δήμος Νάξου και για μικρά και για ενήλικες στο Μουσείο Τριάκου Καμπανέλη. Πάρα πολλές και διαφορετικές δράσεις θεατρικά, πάρα πολύ σημαντικά.

0: Να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε. Θα ήθελα, βέβαια, και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε για παιδικές χαρές που φτιάχνετε και. Θα μπορούσαμε όμως, θα ήθελα μάλλον να κλείσουμε με το θέμα των ανεμογεννητριών. Ένα θέμα αρκετά ευαίσθητο. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει δική σας θέση και θέληση ως αρχόντα, ως πρώτου πολίτου του Δημουνάξου και Μικρών Κυκλάδων. Θα ήθελα δύο λόγια και για αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, εμείς από το 2011-12 που είχε τεθεί το θέμα των ανεμογεννητριών με τις αδειοδοτήσεις συγκεκριμένων εταιριών, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο νέος πλέον Δήμος Νάξου, είχε εκφράσει την άρνησή του στην αλλίωση του περιβάλλοντος και σε όλες αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν οι ανεμογεννήτριες. Διαχρονικά έχουμε ταχθεί εδώ και 16 χρόνια η νομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της κοινωνίας κατά της τοποθέτησης ανεμογεννητριών. Κάνουμε ό,τι είναι, ό,τι δυνατότητες μας δίνει ο νόμος προκειμένου να μην ολοκληρωθούν αυτά τα σχέδια. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ακόμα και σήμερα, δηλαδή εμείς τώρα πλέον είμαστε πολύ προβληματισμένοι με τον τρόπο που το Υπουργείο αντιμετώπισε το θέμα με τον νέο νόμο, με την νέα κοινή υπουργική απόφαση που εξέδωσε, που απλοποίησε την διαδικασία εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, που εξαίρεσε τα νησιά κάτω από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το θεωρούμε άδικο το μέτρο στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης και βέβαια και οι μεταβατικές διατάξεις που προβλέπει ο νόμος και για τα αιωλικά πάρκα και για τα παράκτια αιωλικά πάρκα και για τα φωτοβολταϊκά, έτσι εμείς εκφράζουμε την αντίδρασή μας και βέβαια είμαστε αρνητικοί. Τώρα, έχουμε ανακοινώσει και έχουμε πει ότι 4 του Οκτώβρη, έτσι, θα γίνει μια συνάντηση στο Ιάκωβος Καμπανέλης, θα μιλήσουν καθηγητές πανεπιστημίου για τις επιπτώσεις των ανεμογεννητριών στο περιβάλλον, στην υγεία, στην οικονομία, στον τουρισμό και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει στην εκδήλωση που θα γίνει στις 4 του Οκτώβρη. Να παραστεί, οι συλλογικοί φορείς να καταθέσουν ψηφίσματα εναντίον των ανεμογεννητριών. Και βέβαια αυτή η πρωτοβουλία εμείς θα κινηθούμε, όπως γνωρίζετε, να το πούμε νομικά, έτσι, θα γίνει έτσι ακύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το Δήμο έως 14 Νοεμβρίου, όπως προβλέπει ο νόμος. Από εκεί και πέρα συνεργαζόμαστε με τον Δήμο Άνδρου για το νομικό κομμάτι, πάντα αναφέρομαι, και βέβαια με την περιφέρεια, με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, που θεωρώ το θέμα θα συζητηθεί και μας την άλλη εβδομάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων, της ΠΕΔ. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όλα τα νησιά και βέβαια το μόνο καλό που παρακολουθούμε τώρα και παρατηρούμε, δεν υπάρχει κανένα επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, αυτό μπορεί να αλλάξει σε πολύ σύντομα, δηλαδή ξαφνικά κάποιος επενδυτής για τοποθέτηση ανεμογεννητριών, τουλάχιστον για, αναφέρομαι για την Άξο, δεν γνωρίζω για τα άλλα νησιά. Εμείς επειδή είναι έντονο το ανάγλυφο, έτσι, έντονο το ανάγλυφο των νησιών και ιδιαίτερα της Νάξου, έτσι, δηλαδή παραδείγματος χάρη πλέον ο νομοθέτης δεν δίνει τη δυνατότητα σε έναν να χτίσει σπίτι, την κατοικία του, όταν δεν έχει νόμιμη οδό πρόσβασης. Και ρωτούμε εμείς πώς είναι δυνατόν να γκρεμίζουμε όλα τα βουνά, ενώ να γκρεμίζουμε όταν κάνουμε διάνοιξη αγροτικών δρόμων, τις κορυφογραμμές, για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, ενώ την ίδια στιγμή Ο νομοθέτης δεν δίνει πλέον τη δυνατότητα, έτσι, όταν δεν υπάρχει χαρακτηρισμένη οδό πρόσβασης, όμορη, το καταλαβαίνουμε, να μην μπορείς να χτίσεις. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες, να το πω έτσι, παραλογισμούς, θα τους έλεγα, κάποιους παραλογισμούς, και θεωρούμε λοιπόν, εγώ προσωπικά θεωρώ είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο πλέον, πάρα πολύ δύσκολο, επειδή υπάρχουν πλέον, έχουν βγει και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για, όπως είπαμε, για την οικοδοσιμότητα ακινήτων. Θεωρώ πλέον πάρα πολύ δύσκολο ένας επενδυτής να έρθει να εγκαταστήσει ΑΠΕ, τουλάχιστον εδώ τώρα στο νησί της Νάξου. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε εναντίον, όπως είχαμε, όπως το είπα και συναντήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι νόμιμο τρόπο υπάρχει, και βέβαια ενεργοποιούμε περισσότερο συλλογικές δράσεις, όπως είναι η συνάντηση για ενημέρωση, αυτό θα συμβεί τις 4 Οκτώβρη. Καθηγητές, γνώστες του αντικειμένου, επιστήμονες, θα ενημερώσουν για τις επιπτώσεις. Γι' αυτό καλούμε όλους τους δημότες και τους συλλογικούς φορείς να παραστούν στην εκδήλωση 11 η ώρα το πρωί στο Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Θα γίνει η συζήτηση αυτή.

0: Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό φθινόπωρο και καλή συνέχεια βέβαια της τουριστικής σεζόν, αφού και το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και η Νάξος μας και όλες οι Κυκλάδες μας θα έχουμε τουρισμό. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Τρεταφλίδη. Ευχαριστώ.

0: καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον Δήμαρχο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τον κύριο Δημήτρη Λιανό, τον οποίον φιλοξενήσαμε. Κάπου εδώ η εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Δημήτρης Λιανός μιλάει πολύ λίγο, αλλά όταν μιλήσει μιλάει. Μας απάντησε σε όλα τα ερωτήματα τα οποία του θέσαμε σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Είχαμε μήνες να τα πούμε.
1: Ό,τι και να πω, άσε με να φύγω.
0: Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 23 Σεπτεμβρίου 2026. Και με τούτα και με εκείνα και με εκείνα και με τ' άλλα, και η σημερινή εκπομπή και το σημερινό Καλημέρα Κυκλάδες οδεύει προς το τέλος του. Ένα ευχαριστώ σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε ότι η ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Από μας, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Να κάνουμε, καλά είμαστε. Ήρεμα εδώ, απολαμβάνουμε τον καιρό που πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.
0: Εκπλήσωμαι.
1: Γιατί?
0: Που είστε καλά.
1: Γιατί να μην είμαστε.
0: Με όλα αυτά που γίνανε σήμερα το πρωί, νεύρα περίμενα να είχατε.
1: Όχι, καθόλου.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
0: Δεν σε επηρέασε δηλαδή η διακοπή ρεύματος εσένα?
1: Όχι. Γιατί να με επηρεάσει, κοιμόμουν.
0: Ξύπνησες κάποια στιγμή?
1: Ξύπνησα κάποια στιγμή. Εντάξει, τι να κάνουμε, να τσακώνουμε τώρα με το ρεύμα. Δεν μπορώ να τσακώνουμε.
0: Με το ρεύμα δεν γίνεται. Να τσακώνεσαι δεν σε συμφέρει κιόλα. Άστο, μην τα βάζει μαζί.
1: Οπότε το απολαμβάνω. Τι να κάνω. Ό,τι μπορούμε. Πάντως μα στείλανε ένα μήνυμα λίγο νωρίτερα λέγοντα ότι αυτή είναι τόσο ανίκανοι που δεν μπορούν αυτοί του ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, τι είναι αυτό που ούτε μία προγραμματισμένη συμφωνία, ανακοίνωση δεν μπορούν να εφαρμόσουν.
0: Γιατί είχαμε προγραμματισμένη σήμερα και δεν
1: είναι. Για τις μικρές κυκλάδες και δεν έγινε τίποτα.
0: Τώρα μήπως επειδή τα παιδιά του ΔΔΕ, οι εργαζόμενοι του ΔΔΕ, οι οποίοι καλά τρέχουν και δεν φτάνουν, έτσι, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την υποστελέχωση, τι να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Μήπως επειδή είχαμε όλα αυτά που είχαμε σήμερα στην Άξο με τις διακοπές ρεύματος μετά τη βροχή, δεν ξέρω τώρα που οφείλεται όλο αυτό, αναγκάστηκαν να ασχοληθούν με αυτό.
1: Δεν ξέρω και η υποστελέχωση δεν είναι δικαιολογία.
0: Δεν φταίνε τα παιδιά πάντως.
1: Δεν φταίνε. Ναι. Δεν έχει σημασία, φταίνε, δεν φταίνε τα παιδιά. Φταίνε από τη στιγμή που δεν ενημερώνουν για οτιδήποτε γίνεται.
0: Οι εργαζόμενοι θα ενημερώσουν.
1: Δεν ξέρω. Τι εργαζόμενοι.
0: Ο άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος ανεβαίνει πάνω στην κολόνα να επισκευάσει την
1: κλάδη. Όχι, αυτός δεν θα εργαζόμενος. Δεν είναι υπεύθυνος. Απλά όμως, ναι, προφανώς κανείς δεν θα πει τίποτα για τους εργάτες.
0: Αυτό λέω.
1: Οι εργάτες, εισαγωγικά εργάτες, γιατί υπάρχει μια δομή, έχουν τα χίλια δίκαια γιατί πολύ απλά. Είναι 3, 4, 5, 6.
0: Οι διευθύνοντες
1: 150
0: λοιπόν,
1: που... είναι. Τρέχουν καθημερινά για να κάνουν πράγματα. Το πρόβλημα πάντα είναι στην κεφαλή ενός συστήματος. Γιατί όταν λέμε ότι δεν ενημερώνουν, δεν περιμένω από τον

0: δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις δουλειές τους.
1: Τελικά δικαιώνομαι.
0: Σε ποιο πράγμα?
1: Είπα, δεν ξύπνησες με νεύρα σήμερα το πρωί? Με νεύρα ξύπνησες, αφού φαίνεται, το έχεις βγάλει ήδη.
0: Όχι,
1: το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος.
0: Άμα είχα νεύρα, θα ήταν χειρότερα η κατάσταση.
1: Θα ήταν χειρότερα η κατάσταση.
0: Απλά δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο από τις 8 η ώρα το βράδυ όλοι το ξέραν ότι θα γίνει. Την ώρα που έγινε η πρώτη βροχή, οι πρώτες στάλες, δηλαδή όλοι ήταν πεπισμένοι ότι πολύ απλά θα γίνει ζημιά. Μπορείς να βγάλεις από μια ανακοίνωση εκείνη την ώρα και να πεις ότι λόγω καιρικών συνθηκών πρωτόγνωρων για την Ελλάδα,
1: για τον κόσμο,
0: για τον κόσμο όλο ότι βρέχει, να ξέρετε ότι το υπόλοιπο της βραδιάς θα είναι δύσκολο.
1: Εντάξει, αυτό στις 8 η ώρα μπορεί να μην το ξέρανε. Εκτός αν είχε προκύψει κάποιο πρόβλημα στις 8 και.
0: Μα υπήρχε ήδη. Οι σπίθες υπάρχουν.
1: Να.
0: Δηλαδή το βλέπεις. Και όπως είπε και κάποιος, αν κάνεις μια βόλτα στον δρόμο, καταλαβαίνεις εάν θα γίνει ζημιά ή όχι.
1: Τσαφ.
0: Βλέπεις στους στήλους. Ότι εν τω μεταξύ μου αρέσει που το μέσα τον Αύγουστο, αν θυμάσαι, που γινόταν ο πανικός, είχαν ανακοινώσει ότι θα κάνουμε εργασίες
1: για να
0: βρέξουμε για να μην έχουμε. Εντάξει. Και είχαν βγει με τις μάνικες και βρέχανε. Εντάξει, δηλαδή. Προς Θεού.
1: Η λύση είναι η υπογειοποίηση. Τέλος.
0: Και
1: όλα τα υπόλοιπα είναι μπαλώματα.
0: Ναι, μπαλώματα.
1: Ναι.
0: Και βέβαια να πούμε ότι κατανοούμε κάποια πράγματα και το λέμε αυτό και το λέμε και σοβαρά ότι κατανοούμε κάποια πράγματα όταν αντιλαμβανόμαστε ότι καθημερινά σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει σχέδιο ο καθένας πάει, χτίζει όπου θέλει, κάνει ό,τι γουστάρει και μετά ζητάει να μπουν θέματα υποδομών. Οπότε κατανοώ ότι υπάρχει κάποιο, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Αλλά επιμένω ότι το σωστό θα είναι να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση για το τι γίνεται και δεν γίνεται. Το γιατί γίνεται. Μπορεί να πούνε, να βγουν και να πούνε ότι κοιτάξτε, λόγω του γεγονότος ότι ο καθένας από εσάς χτίζει όπου γουστάρει και όποτε γουστάρει, εμείς για κάποιες συγκεκριμένες μέρες και ώρες θα έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την κατανομή του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι κατανοητό αυτό. Όχι ψάξει να δεις αν το, πώς το είπε, το λαγόψαρο σου φάγε το καλώδιο. Δεν απάντησε αυτή. Υπεύθυνου για διαχείριση της όλης επιχείρησης. Έχει μια διαφορά νομίζω, δεν έχει.
1: Εγώ σκέφτομαι όλους αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει μηχανήματα, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που έχει χάσει μηχανήματα. Αν υπάρχει κάποια διαδικασία την οποία μπορούν να ακολουθήσουν για να μπορέσουν να αποζημιωθούν για τα μηχανήματα που έχασαν. Επειδή την πήρα την απάντηση χθες, γι' αυτό ρωτάω αν υπάρχει κάποια διαδικασία και αν τελικά από αυτήν τη διαδικασία θα βγει άκρη. Διότι άντε να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας, δηλαδή ότι το ψυγείο μου δεν ξαναλειτουργήσε μετά από την διακοπή του ρεύματος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και άντε να αποδείξω ότι το λάπτοπ μου ταύτισε μετά τη διακοπή του ρεύματος.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Και το πολύ χειρότερο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν οξυγόνο. Αυτό είναι τραγικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Το να μείνει κάποιος χωρίς οξυγόνο 5 λεπτά μπορεί να είναι δύσκολο ακόμα και αυτό. Αν όμως γίνεται μια διακοπή απρογραμμάτιστη και προγραμματισμένοι να είναι εκεί, αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν οξυγόνο χωρίς οξυγόνο.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι χειρότερο για την υγεία τους. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, να πάρουν δρόμο και να πάνε στο νοσοκομείο για να έχουν την υποστήριξη?
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Προφανώς αυτό πρέπει,
1: δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα κάποια στιγμή. Γιατί έρχεται χειμώνας μπροστά μας, που ο χειμώνας, αν οι αρμόδιοι τέλος πάντων λένε ότι θα είναι ένας σχετικά δύσκολος χειμώνας αυτός, ναι, ο οποίος έρχεται. Εντάξει, ωραία. Και δεδομένου του ότι φέτος, εάν η τιμή του πετρελαίου πάει ακόμα πιο ψηλά από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, ο κόσμος θα κατευθυνθεί στη χρήση air condition. Αυτό σημαίνει κατανάλωση ρεύματος.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει υπερφορτωμένο δίκτυο. Αυτό σημαίνει μαζί με τις βροχές και τους κεραυνούς και όλα τα υπόλοιπα, ακόμα χειρότερη κατάσταση για το ίδιο επιβαρημένο δίκτυο.
0: Ναι.
1: Άρα πώς θα το βγάλουμε, παιδιά, το χειμώνα? Χειρότερα από το καλοκαίρι.
0: Προφανώς. Αυτό που κάποια στιγμή το πρωί δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν επιχειρηματία, ο οποίος με ρώτησε αν ξέρω κάτι, γιατί μετά τις 8 υπήρχε διακοπή ρεύματος, απρογραμμάτιστη τελείως, στην περιοχή του Κινηδάρου, Γαλήνης, από εκεί. Μετά από λίγο βέβαια βγήκε η πρόεδρος της

0: κοινότητες Γαλλίνες και έκανε μια ενημέρωση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Οπότε για περίπου μισή ώρα, 30 θα υπάρχει ζήτημα. Και μου είπε ο επιχειρηματίας αυτός τον αγώνα που δίνει καθημερινά για να μπορέσει να επιβιώσει. Λοιπόν, και μου λέει ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάω να δώσω παραγγελίες, γιατί πρέπει να έχω ηλεκτρονικά τιμολόγια.
1: Σωστό.
0: Να, αυτό. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχω ρεύμα. Εάν επιχειρήσω να το κάνω χωρίς αυτό, κινδυνεύω να με πιάσω να πληρώσω 10 χιλιάρικα πρόστιμο για όλα τα σχετικά.
1: Και να μου βγει ξινό.
0: Και να μου βγει ξινό. Επίσης, εδώ στην περιοχή που είμαι, γιατί εδώ είναι τα κτήματά μου, εδώ είναι ο χώρος που είναι επαγγελματικός, ίντερνετ και όλα τα σχετικά δεν μπορώ να έχω εύκολα, γιατί δεν με παρέχουν οι πάροχοι που έχω αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Μετά, προσπαθώ να βρω κάποιον πάροχο, αλλά ανεξάρτητο από τους βασικούς θεωρητικά, που θεωρητικά είναι δημόσιοι. Θεωρητικά
1: καλά,
0: είναι
1: ναι,
0: δημόσιοι.
1: Okay, εντάξει,
0: ναι. Αλλά συναντώ την δυσκολία, γιατί πολύ απλά, ακόμα και αν έρθει ο καινούριος πάροχος, ο ιδιώτης εισαγωγικά, πρέπει να περάσει
1: από τον προηγούμενο.
0: Από τον προηγούμενο.
1: Το βασικό.
0: Ναι. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα, το μόνο που μου έχουν πει είναι να παίρνω συνέχεια είτε γεννήτριες, είτε καταμετρητές ή οτιδήποτε. Που σημαίνει επιπλέον κόστος. Συνέχεια. Εγώ δηλαδή για να πάρω κάποια μηχανήματα πρέπει να πληρώνω συνέχεια. Γιατί για κάτι που θεωρητικά.
1: Έπρεπε να το έχω.
0: Έπρεπε να το έχω. Που είναι δημόσιο αγαθό, υποτίθεται, ή μπορώ να το έχω.
1: Όχι, το πληρώνω για να το έχω.
0: Ναι,
1: δεν πληρώνω για να μην έχω.
0: Και στο τέλος μου λέει ότι ο μοναδικός τρόπος για να μπορώ να αποδεικνύω ότι έχω ζημιά όταν γίνεται μια διακοπή ρεύματος πάνω σκάρ, είναι να πάρω καταμετρητή, ο οποίος ανά ένα δευτερόλεπτο σου λέει πώς είναι η κατάσταση.
1: Αν λειτουργεί ένα μηχάνημα,
0: αν λειτουργεί,
1: από, ναι,
0: ωραία. Αυτά, το οποίο μου λέει κοστίζει 4 χιλιάρικα.
1: Τι λες τώρα.
0: Γιατί να πάω να πάρω 4 χιλιάρικα, γιατί.
1: Για μην τυχόν και γίνει διακοπή ρεύματος και μου κάψει κάτι.
0: Και πρέπει να δικαιολογήσω κάτι. Και επίσης μου λέει να ξέρει, να έχει στο μυαλό σου ότι οι εργαζόμενοι, όπως μας είπε και χθες που μας είπαν, οι εργαζόμενοι κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις όσον αφορά κάποιες ζημιές. Παραδείγματος χάρη, όταν η ζημιά είναι πάνω ή κάτω από το μέσο όρο που επιτρέπεται να έχει η τάση, δεν μπορούν να επέμβουν, γιατί απαγορεύεται.
1: Να.
0: Άρα, τι κάνουν.
1: Άρα, όταν πέφτει το ρεύμα, κόβονται τα χέρια ολονών και σταματάει το σύμπαν.
0: Και δεν υπάρχει ουσιαστικά και μία λύση.
1: Και, δεν, και σταματάει το σύμπαν.
0: Ναι,
1: και όταν ξαναγυρίσει το σύμπαν στη θέση του, θα αρχίσει να μετράς απώλειες.
0: Ναι, όπως μας είπαν οι επιχειρηματίες χθες, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να μπουν μέσα να κάνουν καταμέτρηση, γιατί απαγορεύεται. Άρα λοιπόν, εγώ πώς θα κάνω καταμέτρηση μιας ζημιάς όταν δεν μπορεί να μου την πιστοποιήσει.
1: Χώρια η γραφειοκρατία μετά.
0: Ναι, γραφειοκρατία
1: όταν
0: μετά
1: θα μπει στη διαδικασία να πεις, παιδιά, εμένα μου κάψε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό.
0: Και αυτό, πώς
1: αποδεικνύεται. Και χαρτιά, και
0: αφού χρειάζεται καταμετρητή.
1: Και άμα γυρίσουν και σου πούνε ότι οι καιρικές συνθήκες.
0: Όχι, κοίταξε. Αν έχεις καταμετρητή, που σημαίνει ότι έχεις βάλει 4 χιλιάρικα.
1: Ναι, αποδεικνύεις ότι έγινε την τάδε ώρα.
0: Αποδεικνύεις ότι έγινε την τάδε ώρα, άρα βρείτε τι γίνεται και όλα τα σχετικά. Ναι, αλλά όταν έχεις τη γραφειοκρατία που μας περιγράψανε.
1: Αν ξέρεις κάτι, το ρεύμα δεν έπεσε εξαιτίας μας. Κόπηκε επειδή είχαμε μία ζημιά λόγω καιρικού φαινομένου, ξέρω εγώ. Έπεσε ένας κεραυνός, ας πούμε, και κατέστρεψε το δίκτυο στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί. Θα σε αποζημιώσουν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και
0: όπως παρατήρησε και κάποιος άλλος φίλος, ο οποίος μου είπε ότι βέβαια να έχεις στο μυαλό σου ότι όλα αυτά ξεκινήσανε από τη στιγμή που έχουμε το περίφημο άνοιγμα στην αγορά με τους νέους παρόχους. Γιατί γίνεται το παιχνιδάκι που γινόταν, αν θυμάσαι παλιά, όχι μόνο το μπαλάκι, αν θυμάσαι παλιά, όταν βγήκαν οι πάροχοι που είχε να κάνει με την κινητή τηλεφωνία. Πέφτανε συνέχεια τα δίκτυα, γιατί ο βασικός πάροχος δεν ήθελε να υπάρχουν. Οπότε δημιουργούσε πολλά προβλήματα στους άλλους.
1: Και εξαρτιόντουσαν όλοι οι υπόλοιποι από το βασικό πάροχο.
0: Μπράβο. Επειδή το έχω βιώσει αυτό στην Αθήνα, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν. Το ίδιο γίνεται και με το ηλεκτρικό αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια θεωρητικά από τους πάροχους που είναι έξω, τους νέους, να μπουν στο χώρο.
1: Να σταθεροποιηθούν στο χώρο.
0: Αλλά όταν πρέπει όλοι να περάσουν από τον κεντρικό δημόσιο πάροχο που δεν είναι δημόσιος πάροχος, πώς να περπατήσουν.
1: Αστείο πράγμα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρα στο
1: ένα μικρόφωνο. Ναι, και Νικόδημος Λιανός στο άλλο το μικρόφωνο. Και ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στα social media. Νικόδημος Λιανός με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Νάξος Πρες με λατινικούς φυσικά χαρακτήρες στο Instagram. Και Μαντός Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες και στα δύο σε Facebook. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας είναι το 2285-024-926.
0: Και βέβαια και κλάδο σονάρ, το οποίο είναι Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3. Εδώ είμαστε λοιπόν.

0: Και βέβαια σε όλα αυτά να προσθέσουμε και αυτό που μου υπενθύμησε ένας καλός φίλος, ότι μιλάμε και για, επειδή είναι και λίγο επίκαιρο αυτό, από μια άλλη υποδομή, ότι μιλάμε και για ένα απαρχαιωμένο σύστημα με υποσταθμούς οι οποίοι είναι ξεπερασμένης λογικής, όπου πολύ απλά όλοι παλεύουν για να κρατήσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή βρισκόμαστε το 2026, έχουμε υποδομές οι οποίες είναι του προηγούμενου αιώνα και πρέπει όλη αυτή η τάση και όλα τα δεδομένα να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Και λέω, γιατί παράλληλα τρέχει κάτι άλλο, γιατί ο Δήμος μπαίνει σε μια λογική με βάση τη χθεσινή απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να προσπαθήσει να βελτιώσει κάπως το δίκτυο ίδρυυσης, το οποίο επίσης είναι παλαιωμένο και επίσης δημιουργεί αρκετά θέματα.
1: Έχουμε πρόβλημα με τα δίκτυά μας.
0: Ναι, γιατί τις καλές εποχές.
1: Δεν είμαστε δικτυωμένοι καλά.
0: Όπως έχουμε πει, τις παλιές καλές εποχές. Εντάξει, μπουζουκάκια, ιστορίες, εντάξει, λαδάρα.
1: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι, να αλλάξουμε θέμα. Πώς το είδες αυτό το βίντεο που έλεγα το πρωί για τις στοές κάτω από την Αγία Σοφιά? Εγώ ενθουσιαστή, ρε παιδί μου, αυτό το βίντεο. Το είδες?
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Που είναι καταπληκτικό, ε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία πόλη ολόκληρη κάτω από την πόλη.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Ναι. Και το ωραίο είναι η μύθη.
1: Αυτό, μπράβο. Μπράβο, δηλαδή η φαντασία σου, ρε παιδί μου. Ξέρεις, είναι ο μύθος του μαρμαρωμένου βασιλιά.
0: Ποιος
1: μαρμαρωμένος? Είναι ο μύθος του όξο από εδώ. Ο κλειδωμένος όξο από εδώ.
0: Φαντάζεσαι να τον εξαπολύσουμε?
1: Όχι. Ήταν και κάτι αλυσίδες, λέει, εκεί πέρα και κάτι αυτά που.
0: Αλλά τι ήταν αυτό?
1: Άλλο πράγμα ήταν αυτό. Προσπαθούσαν να κλείσουν τις πόρτες και τα αυτά.
0: Γιατί το άλλο που είχε να κάνει με το θέμα του αντισεισμικού, πώς το είχαν
1: κλείσει. Πώς είχαν φορακίσει το ότι γι' αυτό στέκεται εκεί 1100 χρόνια όρθια η Αγία Σοφιά. Και από κάτω έχει υγρασία, έχει νερά, έχει αυτό. Αλλά είχαν βρει τρόπο η μηχανική της εποχής. Η μηχανική της εποχής να κρατήσουν αυτό το ναό όρθιο και να μην πάθει απολύτως τίποτα ποτέ. Ξαερισμός, αυτόματος από κάτω με ρεύματα. Εκπληκτικό, έπαθα πλάκα. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, σκέψου, αυτός ο δίτης ο οποίος βρήκε το πιθάρι το αυτό και πήγε να το ακουμπήσει και τσουφ, έγινε στάχτη, έγινε σκόνη και εξαφανίστηκε.
0: Τι θα γινόταν?
1: Φαντάζεσαι, δέος, έτσι, σε πιάνει κάτι της, λες τώρα.
0: Δηλαδή,
1: εμείς... Είναι λίγο Indiana Jones.
0: Μπράβο, ναι, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Ότι όταν έχεις εικόνες από τέτοιες ταινίες και μετά μπαίνεις σε μια λογική να το δεις στην πράξη, ναι, καταλαβαίνεις όλο αυτό το πώς έχει δημιουργηθεί. Γιατί είναι εντυπωσιακό, πραγματικά, το να κάτσεις να το κάνεις αυτό.
1: Πω, εκπληκτικό, σου λέω. Καθόμουν και βλέπα το βίντεο σήμερα το πρωί και ήταν, είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, και όλη η μύθη, βασικά η όλη η ιστορία έχει να κάνει με τους μύθους που υπάρχουν. Που δεν είναι και λίγοι, γιατί μιλάμε για ιστορία. Βυζάντιο και όλα τα υπόλοιπα, σκοτεινές εποχές για κάποιους άλλους, πολύ όμορφες εποχές, όπου αποδεικνύουν ότι όλα αυτά τα θέματα, ναι, έχουν δουλειά από κάτω και είναι σε εισαγωγικά τυχεροί οι Τούρκοι, γιατί έχουν αποκτήσει πολιτισμό εκεί που δεν είχαν.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι είναι ένα έθνος το οποίο το μόνο που έκανε και κάνει είναι καταστρέφει. Δεν παράγει τίποτα.
1: Αλίμονο.
0: Ουσιαστικά δεν έχει παράξει τίποτα στην ιστορία του.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, να μην γίνουμε και κακοί τώρα.
1: Ναι. Ορίστε. Συσκευές, λέει, βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης για τη διαπίστωση πηγών στρες σε ιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ξεκινήσει τους ελέγχους η Αρχή Διαφάνειας και δημοσίευσε ο Υπουργός Υγείας κάποια στοιχεία. Είναι στο μικροσκόπιο 118 δομές. Ένας βιοπαθολόγος, λέει, είχε στο ιατρείο του μπότοξ και φίλερς και είπε ότι ήταν για ιδία χρήση. Για μένα τα θέλω. Για τους ασθενείς μου, είναι για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Να. Καλά, εντάξει, εδώ έχει ζουμί πολύ υπόθεση. Έχει πολύ ζουμί.
0: Προφανώς. Να πάμε λίγο σε ένα λαϊκό θέμα που έχει να κάνει με μια τηλεοπτική σειρά η οποία ενδεχομένως να κερδίζει χώρο στην πίτα της τηλεόρασης φέτος. Είναι και αγαπημένο σου, γιατί πολύ απλά σου θυμίζει την εποχή που ήσουν φοιτήτρια και αυτά, Dirty. Η Haven, η εταιρεία, κάνουμε και λίγο διαφημιστό ρόλο, η Haven, έκανε την κίνηση που όλοι θεωρητικά περιμέναμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή μάζεψε τραγούδια της σειράς και τα έβγαλε ήδη σε... θα λέγαμε τώρα σε δίσκο, αλλά δεν υπάρχει αυτό. Σε μία μορφή ώστε να μπορείς να τα ακούσεις όλα μαζί και να βγει κάτι σε CD, στο διαδίκτυο, όποια είναι. Πάντως στις ψηφιακές πλατφόρμες τα συγκέντρωσε όλα.
1: Ήταν όμως τα τραγούδια αυτά αυτής της εποχής, δηλαδή τα ακούς και...
0: Και τα τραγούδια τα οποία παίζουν, δηλαδή των τίτλων που είναι από την Νατάσα Θοδωρίδου και τη Μελίνα Σλανίδου, αλλά και μία κυρία την οποία δεν την ξέρω και ενδεχομένως την ξέρεις εσύ, Μαριάννα Παπαμακαρίου. Είναι μία από αυτές που θεωρούν έχουν τα τρία πιο βασικά τραγούδια, δηλαδή ανοίγεις, κλείνεις.
1: Τραγουδάρες όμως. Τραγουδάρες. Και είναι μία σειρά η οποία, εντάξει, εμένα μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση από τα πρώτα της επεισόδια. Πάρα πολλές πρεμιέρες και σήμερα έχουμε πρεμιέρα.
0: Είμαστε ακόμα
1: και είμαστε στην αρχή τη σεζόν. Έχουν πάει καλά, από ό,τι φαίνεται ο κόσμος βλέπει τηλεόραση.
0: Γιατί να μην βλέπει.
1: Ναι, καλά κάνει.
0: Καλά κάνει.
1: Εντάξει, κωμωδίες ήθελα περισσότερες. Να σου πω την αλήθεια. Έχεις το σόι, έχεις το κάμπινγκ, είναι κωμωδία. Τώρα δεν έχω καταλάβει, δεν το έχω δει κιόλας.
0: Κωμωδία
1: το κάμπινγκ.
0: Θεωρητικά κωμωδία.
1: Κωμωδία είναι. Ναι, θεωρητικά. Θα ήθελα περισσότερες κωμωδίες. Θα ήθελα να σκάσει λίγο.
0: Το χυλάκι.
1: Ναι, ρε παιδιά. Δηλαδή έχουμε λίγο με, τα... με τον πόνο και με το. Ναι, φτάνει.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Είναι
0: τώρα.
1: Και κάποιες σειρές, παιδί μου, πολλά φωνικά δηλαδή.
0: Πολλά φωνικά.
1: Ξεκινάς το πρώτο επεισόδιο και
0: έχεις πέντε νεκρούς.
1: Έχεις
0: πέντε νεκρούς, ναι.
1: Κάτσεντε. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τις 2 θα έχουμε σήμερα συζήτηση στον αέρα και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση συγκεκριμένη, γιατί θα έχει να κάνει με μωράκια.
0: Ναι, θα έχει.
1: Θα έχει να κάνει με γεννήσεις. Με τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν οι γυναίκες και οι γιατροί σήμερα να έρθουν τα παιδιά στον κόσμο, με το τι σημαίνει γεννάει μια γυναίκα με φυσιολογικό τοκετό ή με κεσαρική, τι σημαίνει μετά, ας πούμε, τι υποστήριξη πρέπει να έχει η μητέρα και το παιδί, το πριν, το πριν και το μετά και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Ναι, και βέβαια,
1: τον άνθρωπο ο οποίος είναι φυσικά αρμόδιος να μας τα πει αυτά. Έτσι.
0: Ναι, και βέβαια να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει το θέμα που εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, που έχει να κάνει με τη λέξη, όπως εσένα σου έκανε, το αντιπελάργηση. Αυτό που μου έκανε για μένα εντύπωση και ήταν η λέξη μευτική βία. Προσπαθώ να καταλάβω
1: βία,
0: τι
1: ναι.
0: είναι. Ενδεχομένως η κυρία Νούσια να μας το εξηγήσει αυτό.
1: Θα μας πει η κυρία Κωνσταντίνα Νούσια.
0: Λίγο μετά τις 2, τι ακριβώς σημαίνει, πώς λειτουργεί και γενικότερα αυτό που... εντάξει, εγώ δεν έχω εμπειρία, οπότε δεν μπορώ να το κατανοήσω πώς γίνεται. Αυτή τη διαφορά μεταξύ κεσαρικής και φυσιολογικού τοκετού, όλο αυτό το θέμα, θυμάμαι παλιότερα είχα μιλήσει με τον γιατρό που ήταν και των πρωταγωνιστών, τον κύριο Μανιό, που ήταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέμενε και μιλούσε για ένα μεγάλο εμπόριο που γινόταν όσον αφορά το τοκετό.
1: Ναι.
0: Αυτό με την κεσαρική, ναι. δηλαδή, το οποίο το προγραμματίζει, το κάνει αυτά και δεν αφήνει τον άνθρωπο, τη γυναίκα δηλαδή, να γεννήσει.
1: Να γεννήσει φυσιολογικά, να το βιώσει.
0: Είναι το φυσιολογικό, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: και έχει πολλά, επειδή έχω μιλήσει και εγώ αρκετές φορές με ΕΣ στο παρελθόν και επειδή κάναμε και στη Σαντορίνη την Παγκόσμια ημέρα, την ημέρα δημόσιου θυλασμού.
0: Α, εντάξει, γίνεται και εδώ έτσι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Σε όλες και κλάδες.
1: Και είχα μιλήσει με αρκετό κόσμο για τα ωφέλη που έχει για τη γυναίκα και ο φυσιολογικός τοκετός, αλλά και ο θυλασμός και όλα τα υπόλοιπα, γιατί ξέρεις, αυτά είναι μια αλυσίδα.
0: Ναι.
1: Για την υγεία και του παιδιού και της μητέρας. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, θα μας τα πούν όμως οι αρμόδιοι. Σήμερα θα μιλήσουμε με την κυρία Κωνσταντίνα Νούσια. Ωραία.
0: Τώρα τι να σου πω, να σου πω ότι πρέπει να φύγουμε να πάμε μια βόλτα μέχρι τον Ελαιόλυθο. Τώρα με τον καιρό έτσι πως είναι, πρέπει να είναι και ιδανική έτσι.
1: Το έλεγα το πρωί αυτό.
0: Αυτό.
1: Λέω έτσι. Να είσαι στον Ελαιόλυθο τώρα,
0: ναι.
1: Να είναι έτσι απόγευμα ή και μεσημέρι, δεν σε νοιάζει. Να έχει ψιλοβρέξει, να μυρίζει όλη η φύση, όλη η πλάση.
0: Αυτό, αυτό,
1: να μοσχομυρίζουν τα λιώδεντρα γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το χώμα να σου έρχεται και η μυρωδιά τη σαλάτα τη Ελένη.
0: Ναι,
1: και
0: παιδί,
1: τα τουλμαδάκια. Εγώ είπα, έδωσα παραγγελιά σήμερα το πρωί.
0: Έδωσε παραγγελιά.
1: Είπα, κοίταξε να δεις, τώρα θα έρθουμε. Μία από αυτές τις μέρες θα έρθουμε.
0: Ναι, αύριο.
1: Παραγγέλνω ήδη σαλάτα και ντολμαδάκια. Τα υπόλοιπα φέρτα μου εσύ, ξέρεις.
0: Ναι,
1: αυτά τα δύο όμως τα θέλω με το καλημέρα σας. Τι κάνεις, Ελένη, καλά, καλά, στο τραπέζι.
0: Πού είναι, ακόμα.
1: Πού είναι η σαλάτα μου.
0: Πού είναι η σαλάτα, ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει καλώς ή κακώς να τα βιώσετε. Ένα από αυτά λοιπόν στην άξο είναι και ο Ελαιόλυθος, ο οποίος βρίσκεται λίγο έξω από τη Μονή, ακριβώς δίπλα στην Παναγία Δροσιανή και μπορεί να σας. Να σας βελτιώσει την ευεξία σας. Δηλαδή είναι από τα ωραία πράγματα αυτά. Δηλαδή να νιώσετε πάρα πολύ όμορφα.
1: Αφήστε τσι γιατροί με τι εναλλακτικές αυτές.
0: Ναι, ναι, αυτά και ναι. Όλα τα.
1: Και πηγαίνετε να αράξετε στη φύση.
0: Μα ξέρω εγώ.
1: Πηγαίνετε να αράξετε στη φύση και να φάτε κάτι γίνο, κάτι ναι, μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι. Απλά.
1: Με τα αυγουλάκια τα ωραία, τα σπιτικά ναι. Που ξέρει την κότα που το έχει γεννήσει το εγώ.
0: Και όχι μόνο, και τα δεδράκια, έτσι έχει δώσει και ένα όνομα. Απλά μου ήρθε στο μυαλό χθες και είναι το ταξίδι που έκανε ο γνωστός όπως το λέμε τώρα, τηλεπαρουσιαστής, ταξιδευτής και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ποιος,
0: και στο
1: τρεις.
0: Μέχικο.
1: Α, ο γνωστός, ο μεγάλος, ναι.
0: Στο Μέχικο.
1: Μέχικο, Μέχικο.
0: Ναι, με εκείνο το παράξενο ξενοδοχείο. Ναι, το οποίο δεν μπορούσε, δεν έχεις παπούτσια, δεν έχεις κινητά, δεν έχεις τίποτα. Τώρα το πώς πληρώνεις.
1: Δεν μιλάς δυνατά.
0: Δεν μιλάς δυνατά. Τώρα που πληρώνεις.
1: Δεν έχει πόρτες.
0: Δεν έχει κινητά, όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Αλλά πληρώνεις καλά.
1: Είσαι, λέει, και εκεί που κάθεσαι. Και είσαι σε ένα κλίντρο, ρε παιδί μου, και ακούς, λέει, τη φύση, ακούς τα ζώα.
0: Πώς το λέει, αλούχη.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πώς το. Και ξαφνικά εκεί που κάθεσαι, τσαφ, ένα ιγκουάνα δίπλα σου.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι αν θες να φας, ξέρεις τι παραγγέλνεις, δεν έχει τηλέφωνο να παραγγείλεις. Απλά πας σε ένα χαρτάκι.
1: Πας ένα χαρτάκι και το πετάς μέσα σε κάτι σαν γυάλα.
0: Ναι,
1: το βλέπουν αυτοί και
0: με
1: την ησυχία τους όμως.
0: Ναι, όποτε θέλουν.
1: Εμείς εδώ δεν βιαζόμαστε. Πρέπει να. Δεν βιαζόμαστε.
0: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Περίμενε. Μα πληρώνω. Δεν βιαζόμαστε.
0: Μα νοιάζει. Εδώ είναι μια άλλη εμπειρία. Λοιπόν, αυτή την εμπειρία την άλλη, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, σε λίγο διαφορετικό.
1: Είπαμε, ρε παιδιά.
0: Στον Ελαιόλυθο.
1: Κοίτα, στον Ελαιόλυθο και παπούτσια φοράς και τα κινητά σου έχεις. Και τηλεόραση έχεις, γιατί εκεί μέσα δεν έχει ούτε τηλεόραση ούτε τίποτα.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Και τη τηλεόραση σου έχεις και το WiFi σου το έχεις. Και την πισίνα σου την έχεις να κάνεις τη βουτιά σου. Με αυτή την και επίσης εκπληκτική θέα. Έτσι, γιατί εκεί είναι μες στο δάσος αυτό που λες εσύ. Εδώ έχεις και δάσος, έχεις και ορίζοντα μπροστά σου, έχεις και θάλασσα στο βάθος. Τι άλλο θες. Δηλαδή, τι συγκρίνουμε τώρα, έλα τώρα με τα Μέχικα.
0: Ανάλογα το. Τις περιοχές είναι συγκρίσεις. Ναι, είναι. Ναι.
1: Το βρήκες, το ξενοδοχείο.
0: Το Eco Resort All Inclusive.
1: Δεν είναι Eco.

0: Λοιπόν, θα έλεγα σιγά σιγά να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς είμαστε στο και μισή της ώρας, και να επιστρέψουμε αμέσως μετά για όλα αυτά τα σπουδαία που σας είπαμε, να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα, τα υπόλοιπα γεγονότα, και επιστρέφουμε σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
1: Ναι, πάμε.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε στη ραδιοφωνική Κυκλάδων 101,3 και στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Στάθηκα σε κάτι που είδα πριν από λίγο και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ένας τύπος, τον λένε Jamie Beaton. Σου λέει κάτι το όνομα?
1: Όχι.
0: Ναι. Αυτός στα 31 του χρόνια έχει συγκεντρώσει μια εντυπωσιακή συλλογή τίτλων σπουδών από ορισμένα από τα πιο διάσημα πανεπιστήμια του κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα γιατί πράγμα μιλάω έτσι. Καταρχάς, όταν ήταν 18 έγινε δεκτός σε 25 πανεπιστήμια.
1: 18.
0: Όταν ήταν στα 18 του χρόνια έγινε δεκτός. Τον δεχόντουσαν, γιατί στην Αμερική ξέρεις πώς δουλεύει. Είναι να σε δεχτεί το πανεπιστήμιο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Για να πας.
1: Ναι.
0: Τον έγινε δεκτός από 25 σε 25 πανεπιστήμια.
1: Okay.
0: Και μάλιστα το έκανε ένα αφιέρωμα η New York Times για την ασυνήθιστη επιμονή του στην ανώτατη εκπαίδευση. Είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος, εννοείται, πλέον, έτσι. Αλλά συνεχίζει να σπουδάζει. Αναφέρεται, λέει, ότι εργάζεται πλέον για ένα ακόμη μεταπτυχιακό, αυτή τη φορά στην επιστήμη δεδομένων στο Πανεπιστήμιο Brown. Πρόσεξε. Το ακαδημαϊκό του βιογραφικό εκτείνεται στα πανεπιστήμια Harvard, Stanford, Oxfordi, Yale, Princeton, Pennsylvania, King's George του Λονδίνου, Cornell, Dartmouth, Columbia και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα η εταιρεία την οποία τρέχει για την επιχειρηματία, η Crimson, μάλλον έτσι τη λένε, είναι Νεοζηλανδός και έχει και συνιδρυτή, και έχει κι άλλον έναν που την έχουν ιδρύσει μαζί δηλαδή. Καταγράφει, λέει, τίτλους από 10 από αυτά τα ιδρύματα, μεταξύ αυτών και το πρόσφατο ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό στη δημοσιογραφία από το Κολούμπια. Έχει κάνει σπουδές σε Harvard, σε Stanford, σε Yale, σε Oxford και γιόρτασε την αποφύτισή του από το Κολούμπια τον Ιούνιο. Δήλωσε ότι η διπλωματική του εργασία εξέταζε τον Winston Peters, το κόμμα New Zealand First και το μέλλον του λαϊκιστικού εθνικισμού στη νεοζηλανδική πολιτική.
1: Nice.
0: Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο Νεοζηλανδός θα γίνει ο πιο μορφωμένος άνθρωπος στον κόσμο. Σύμφωνα μάλιστα με τους New York Times, ο Beaton πλησιάζει το έδαφος που καταλαμβάνουν ορισμένοι από τους πιο παραγωγικούς αιώνιους φοιτητές του πλανήτη. Ο Αμερικανός Benjamin Bolger έχει συγκεντρώσει 16 πτυχία μέχρι την ηλικία των 50 ετών. Ο Μάικλ Νίκολσον έχει αποκτήσει πάνω από 30. Άκου τώρα γιατί νούμερα μιλάμε, έτσι. Αυτά είναι πτυχία.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι βεβαιώσεις, παρακολούθησης.
1: Ναι,
0: ένα με το ζόρι. Δύο με το ζόρι. Με τον τρέχοντα αριθμό λοιπόν του Beaton, υπάρχει άφθονος χρόνος για να τους φτάσει αυτούς, να τους ξεπεράσει και να καταγραφεί ως ο πιο μορφωμένος άνθρωπος στον πλανήτη.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Είναι εκπληκτικό.
1: Ναι, άξιος. Ναι. Γιατί είναι αυτό το μαθαίνουμε κάθε μέρα.
0: Όσο
1: ζω μαθαίνω και όλα τα σχετικά. Οπότε
0: ναι,
1: είναι ωραίο.
0: Δόξα
1: τω Θεώ, η ελληνική γλώσσα
0: ναι.
1: Έχει δεκάδες παροιμίες που μπορούν να μας αποδώσουν αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις και μισή, να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος και αύριο πάλι έχουμε. Το ζητούμενο πάντα είναι να μπορέσουν στην ώρα τους να λυθούν τα θέματα ώστε να γίνουν πραγματικότητα. Αύριο νομίζω ότι η διακοπή ρεύματος έχει να κάνει με το γλυνάδο και τα λιβάδια. Κλασικά 9 με 12.30 τώρα, πότε
0: και εικονογραφημένα.
1: Και εικονογραφημένα, όπως και να έχει, πάντως αυτό είναι το ωράριο που μας έχει δώσει ο ΔΔΕ. Αν θα μείνει πιστό ή όχι, αν θα αλλάξει κάτι, θα το δείτε στη συνέχεια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας έρχεται.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι από το πρωί βρίσκεται στον Άγιο Προκόπιο το ευρήμα, το οποίο είναι η ναυαρχίδα της Ritz Carlton. Έρχεται από Πάτμο, ήρθε από Πάτμο, είχε πάει κουσάνταση και όλα τα όμορφα. Είναι εντυπωσιακό γιατί δείχνει, όπως μου είπε και ένας φίλος ο οποίος με ενημέρωσε γι' αυτό με μια φωτογραφία, είναι στην κατηγορία Ultra Luxury Super Yacht. Είναι 190 μέτρα και έχει 149 σουίτες. με 298 επιβάτες, δηλαδή σχεδόν κάθε επιβάτης έχει και τη δική του σουίτα.
0: Προσωπική σουίτα.
1: Προσωπική σουίτα. Βεράντα με όλα με ιδιωτικές
0: βεράντες. Ένα ταξίδι με αυτό το σκαφάκι, τέλος πάντων.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν έχει σχέση με και το Παρασκευόπουλιο που είχες κάνει και έλεγες ότι είμαστε όλοι μαζί. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Όλοι μαζί. Όχι, δεν είναι. Έτσι όπως το έθεσα εγώ, αυτό που με ενόχλησε δηλαδή εμένα, μια χαρά ήταν η κρουαζιέρα.
1: Ναι, παιδί μου, αλλιώς είναι να είστε 200 άτομα και αλλιώς είναι να είστε 2000.
0: Δεν με νοιάζει η πολυκοσμία. Με νοιάζει η απομόνωση από τη στεριά. Αυτό με πείραζε εμένα. Η τεσούρα, όχι με τον κόσμο, γιατί άμα ήθελες την ιδιωτικότητά σου, την είχες. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα μου δεν ήταν αυτό. Το θέμα μου ήταν ότι δεν μου αρέσει να είμαι κλεισμένη μέσα σε ένα πλοίο και να δεν πανάχει μέσα. Είχε τα πάντα όλα.
1: Λοιπόν, αυτό έχει 5 εστιατόρια, 6 χώρους lounge. Έχει ιδιωτικές βεράντες όλες τις σουίτες, όπως είπαμε. Σπα, χώρους ευεργεσίας, αυτά που λέμε. Πισίνες, υπαίθρια καταστήματα. Έχει πτυσσόμενη μαρίνα στην Πρίμνη για να κάνεις μια βολτούλα. Να έχει τη μαρίνα από τη δική του δηλαδή. Και βέβαια καταστήματα, γυμναστήρια, χώρους ψυχαγωγίας. Η σουίτα που είναι η κορυφαία είναι 160 τετραγωνικά. Σουίτα εκεί, με ένα μικρό, ναι, με εντάξει.
0: Πόσο να κάνει αυτή η σουίτα?
1: Το θέμα δεν είναι πόσο να κάνει η σουίτα, το θέμα είναι πόσο πληρώσει εσύ για να κάνει τις 7 μέρες που είναι το ταξίδι.
0: Στη συγκεκριμένη σουίτα. Μην είμαστε τζαμπατζίδες τώρα. Άμα είναι να πάμε, πάμε στη σουίτα, όχι αστεία πράγματα.
1: Πού να πάμε, δηλαδή, με τον απλό λαό.
0: Είσαι καλά, θα πάω με το λαό. Στη σουίτα, παιδί μου, στη σουίτα. Αυτά είναι. Τέλος πάντων, κλείσε ένα. Πότε είναι το ταξίδι το επόμενο?
1: Το επόμενο θα το δούμε.
0: Κλείσε, σε παρακαλώ πολύ, ένα έτσι.
1: Καλά νέα για τη Σύρο και την ΚΟ, γιατί μέσα από το πρόγραμμα της Περιφέρειας του Αιγαίου έχουμε χρηματοδότηση για 2 νέα κέντρα ψυχικής υγείας. 1,4 εκατομμύρια το έκαστο. Οπότε αυτό είναι μια καλό νέο για τους ανθρώπους των. Τη Σύρου και τη ΚΟ αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Ενώ μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αρκετά νησιά και γενικότερα χώροι παλεύουν να απεγκλωβιστούν από τις ψηφιακές πλατφόρμες που έχουν να κάνουν με την ενοικίαση, γενικότερα το ταξιδιών, ρε παιδί μου, την booking ή οτιδήποτε.
0: Α, ναι, μπράβο, αυτό.
1: Οι αποφεύγουν.
0: Και αυτή τη συζήτηση την είχαμε χθες, γιατί.
1: Κοίταξε να δεις
0: τώρα, είσαι δέσμιος κατά κάποιο. Ναι. Σε ένα σημαντικό βαθμό, είσαι δέσμιος της πολιτικής της εκάστοτε πλατφόρμας. Έτσι. Αφενός, αφετέρου. Λίγο αυτό το παιχνίδι με τα σχόλια στις πλατφόρμες έχει αρχίσει να γίνεται λίγο κουραστικό και επικίνδυνο μερικές φορές. Γιατί ποιος αξιολογεί ένα σχόλιο, αν είναι αληθινό ή όχι. Και δεν στηρίζεται μόνο στην υποκειμενικότητα του καθενός, αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε, ή στο ψέμα του καθενός. Δηλαδή πήγα εκεί και έγινε αυτό, και αυτό δεν έγινε ποτέ. Ποιος το κρίνει αυτό και πώς αξιολογείται αυτό?
1: Κανείς δεν μπορεί να το κρίνει.
0: Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με, το, με
1: να
0: τις
1: σε μια λογική,
0: πλατφόρμες.
1: Να κάνεις ενστάσεις.
0: Και πιάστα αυγό το κούρευτο. Άμα αρχίσεις να πέφτεις σε αυτές τις πλατφόρμες στην κατάταξη, πιάστα αυγό και κούρευτο. Επίσης, εντάξει, η διεκδίκηση που καλό είναι να γίνεται στο κομμάτι, στο θέμα της υγείας, συνεχίζεται και από την Πάρο, έτσι.
1: Ναι, και θα κάνει και
0: όπου ακριβώς, όπου ο δήμαρχος εκεί επαναφέρει το ζήτημα για τη δημιουργία μονάδας τεχνητού νεφρού και ζητά να αρχίσει συγκεκριμένο σχεδιασμός για νέα σύγχρονη ολοκληρωμένη δομή υγείας που θα καλύπτει την Πάρο και την Αντίπαρο. Κακά τα ψέματα, η Πάρος και η Αντίπαρος κάθε χρόνο πλέον υποδέχονται πάρα πολύ κόσμο. Ας μην μιλήσουμε για το μόνιμο πληθυσμό που είναι το κύριο, το βασικό, έτσι, γιατί έχει αρκετούς μόνιμους κατοίκους και η Πάρος, το νησί, αλλά το καλοκαίρι λένε όλοι ότι γίνεται μία ακόμα Μύκονος, ας πούμε, έχει αυτή την τάση. Έχει πάρα πολύ κόσμο και σε κάθε περίπτωση ένα κέντρο υγείας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νησιού πια.
1: Εννοείται.
0: Οπότε καλά κάνει ο κύριος δήμαρχος και διεκδικεί και να συνεχίσει να διεκδικεί, και έτσι πρέπει, αυτός είναι και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, να διεκδικεί μία σύγχρονη ολοκληρωμένη δομή υγείας. Και μακάρι να τα καταφέρει. Mm-hmm.

0: βρήκα.
1: Το πρόβλημα όμως σε αυτό που είπες, ναι, έχει να κάνει με, το, με τους αριθμούς. Και δυστυχώς οι αριθμοί είναι ένα θεματάκι το οποίο μπορεί στην υπηρετική Ελλάδα να είναι μικρό και να είναι ανεπαίσθητο, στην νησιωτική Ελλάδα όμως είναι τεράστιο.
0: Ποιους αριθμούς?
1: Αριθμούς που έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη από μία δομή. Δηλαδή, αν ήμασταν σε μία, αν είμαστε στη Ζάβλια, παραδείγματος χάρη, ή στην Αράχοβα, δεν θυμάμαι την απόσταση Αράχοβας Λιβαδιάς, πώς είναι.
0: 25 χιλιόμετρα.
1: 25 χιλιόμετρα. Λοιπόν...
0: Αράχοβας Λιβαδιάς, είπες.
1: Ναι, Αράχοβας.
0: Δεν είναι 25 χιλιόμετρα, Ζάβλια Λιβαδιά είναι 25 χιλιόμετρα.
1: Ωραία, πάλι, Ζάβλια, αλλά... ναι, αλλά 15, πώς είναι. Πες ότι είναι 40 χιλιόμετρα.
0: Να.
1: 40 χιλιόμετρα, σε πόση ώρα το κάνεις?
0: Εξαρτάται, ναι, θες
1: 40
0: λεπτά, ναι.
1: 40 λεπτά. Πόσο να σου κοστίσει? Σου κοστίσει με τη βενζίνη και όλα τα υπόλοιπα, πόσο να σου κοστίσει?
0: Πόσο να σου κοστίσει, εξαρτάται τώρα η βενζίνη που είναι.
1: Γιατί στα 2 ευρώ, τι είναι 3 ευρώ, λίγο το βαρύτερο. Μπορεί να φτάσει κάποια στιγμή.
0: Τι παξίλο, Χριστιανέ.
1: Ναι, παιδί μου, πες ότι φτάνει 3 ευρώ τώρα και τα χαλάσουμε τώρα. 3 ευρώ, πόσο να είναι τα 40 χιλιόμετρα? 50 ευρώ να σου κοστίσει. Πόσο σου κοστίσει?
0: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Πολλά τα λεφτά, 50. Πρόσεξε όμως τώρα. Λιβαδιά. Αράχοβα, πηγαίνει όποτε θέλει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Να,
1: λοιπόν, Πάρον Άξος είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει λιγότερα χιλιόμετρα να είναι, που δεν είναι, είναι μίλια.
0: Αλλά
1: πηγαίνει συγκεκριμένες ώρες και με συγκεκριμένο τρόπο.
0: Ναι. Mm. Και καλά τώρα, το Πάρον Άξος είναι το εύκολο σενάριο.
1: Αυτό λέω, για το Πάρον Άξος μιλάω αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω για άλλα σενάρια. Λοιπόν, είναι 8 άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να μετακινούνται. Λοιπόν, αυτό παίρνει το κράτος και σου λέει ότι πόσο μου κοστίζει αυτό. Αν ήταν Δάβλια Ράχοβα, δεν μου κόστησε σχεδόν τίποτα. Θα πηγαίνανε οι άνθρωποι, θα πηγαίνουν. Ωραία, καλά, πηγαίνουν. Εδώ όμως έχω άλλο θέμα. Γιατί αυτό για να, πρέπει να φτιάξω δομή. Αυτό ζητάει. Αυτή η δομή για να φτιαχτεί θέλει χρήματα.
0: Ναι.
1: Θέλει εργαζόμενους. Θέλει ζητήματα. Και μετά φτάνει.
0: Τα βάζει κάτω ο τεχνοκράτης, λοιπόν. Και λέει τι με συμφέρει καλύτερα.
1: Πώς τα λέγανε αυτά τα.
0: Μπράβο.
1: Μια τοξίδι, δύο τοξίδι, δύο το λάδι και όλα τα υπόλοιπα. Και σου λέει.
0: Και σου λέει τώρα τι μου κοστίζει περισσότερο, να φτιάξω τη δομή ή να μετακινούνται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να τους δίνω 100 ευρώ
0: ναι, και να μετακινούνται κάθε μέρα. Ναι, αλλά δεν υπολογίζει όμως τον παράγοντα ταλαιπωρία.
1: Δεν τον νοιάζει γιατί είναι
0: έκτακτο περιστατικό. Ναι, δεν τον νοιάζει αυτό.
1: Η ταλαιπωρία. Η ταλαιπωρία ή το έκτακτο περιστατικό και η ψυχική κούραση δεν μπαίνουν στους αριθμούς.
0: Όχι.
1: Οπότε του είναι χαζό και σου λέει δεν αξίζει να το κάνει, δεν συμφέρει να το κάνει. Άρα του δίνει το κατοστάρικο και τελειώνει.
0: Πολύ ρομαντική θα πω ότι θα έπρεπε να μπαίνει στους αριθμούς, όχι ως αριθμός, αλλά ως ένας βασικός παράγοντας για να ληφθούν οι αποφάσεις ενός πολιτισμένου κράτους. Όπως γίνεται σε άλλα κράτη. Αλλά εμείς εδώ δεν θέλουμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εμείς με τα πολλά νησιά δεν θέλουμε.
1: Έτσι.
0: Κάτσε ρε παιδί μου τώρα, έχω μπροστά μου το θέμα.
1: Ναι.
0: Το θέμα, δηλαδή. Τι μου λες τώρα εδώ. Εδώ. Πίτες στην Αθήνα.
1: Πίτες.
0: Πίτες.
1: Τι πίτες.
0: Top πίτες.
1: Τι πίτες.
0: Ας πούμε μισηθρόπιτα.
1: Μισηθρόπιτα.
0: Ας πούμε μπουγάτσα.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε θεωρείται πίτσα. Ας πούμε...
1: Πίτσα θεωρείται μπουγάτσα.
0: Όχι πίτσα, δεν είπα πίτσα. Μπουγάτσα.
1: Πίτα,
0: πίτα, πίτα. Τι βάζουν στο κομμάτι της πίτας. Είναι σαν πίτα, ρε παιδί μου. Είναι μπουγάτσα, είναι κλειστό, έχει μέσα κάτι. Αυτό.
1: Ναι, μιλάμε για Αθήνα, όχι Θεσσαλονίκη.
0: Αθήνα.
1: Γιατί στην Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν πίτες.
0: Υπάρχουν κάποια εργαστήρια, τα ξέρεις, είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Δηλαδή, που φτιάχνουν στο χέρι πολλές και διαφορετικές πίτες.
1: Ναι, αλλά είναι 2 η ώρα και είναι ώρα φαγητού, δεν κάνει αλλιώς τέτοια θέματα.
0: Ναι. Είναι αυτό το λεγόμενο street food. Ο πεινάς, ρε παιδί μου, και λες τι να φάω. Να φάω μια μπουγάτσα, ας πούμε. Να μου κόψει την όρεξη που.
1: Μπουγάτσα δεν.
0: Θα σου κόψει την όρεξη.
1: Είδες που δεν ξέρεις να τρως.
0: Δεν τρώω μπουγάτσα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Ναι, εκτός από αυτό, η μπουγάτσα θεωρητικά στην κάτω.
0: Ελλάδα.
1: Είναι γλυκού κατάσταση, οπότε δεν σου κόβει την πίτα.
0: Ναι, αλλά στην πάνω πλευρά είναι και αλμυρό. Και
1: εκεί τρως. Οπότε πα στι πίτε.
0: Μπουγάτσα με κιμά, μπουγάτσα με τυρί. Ωραία. Λοιπόν, α την μπουγάτσα έξω να πάμε στις υπόλοιπες πίτες. Ναι. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα ζαχαροπλαστείο. Είναι ζαχαροπλαστείο. Μπορεί να είναι ζαχαροπλαστείο και είναι και ιστορικό. Ναι. Είναι γνωστό σε όλη την Αττική. Κάνει λέει απίστευτα νεγράκια. Ξέρεις
1: ναι,
0: τα νεγράκια.
1: Ξέρω τα νεγράκια, εννοείται δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι το κοκ αυτό με σοκολατένια κρέμα μέσα και τρούφα. Ναι.
1: Αυτό δεν είναι πίτα όμως.
0: Άκουμε, αξίζει να φτάσεις γιατί μπορείς να γευτείς και κάτι άλλο. Mm. Χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολάει, αληθινό βούτυρο, φέτα, δυνατή και πιπεράτη. Είναι η τυρόπιτα κουρού, η οποία είναι λέει καταπληκτική. Είναι θρυλική. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το σιγαροπλαστείο?
1: Ναι, πες.
0: Ο Τάσος.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις που είναι?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις τον Τάσο?
1: Όχι.
0: Στη Γλυφάδα?
1: Όχι.
0: Πώς και έτσι? Υπάρχει ένα άλλο. Το ιδιοκτήτης είναι από την Κρήτη. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να δοκιμάσεις, λέει, όταν θα πας στο μαγαζί του, είναι τηγανιτή με ζυθρόπιτα ή μυρωδάτη μαραθόπιτα.
1: Ναι, αυτά είναι δικά σου. Σου αρέσουν, είναι λόγω
0: κρίσης. Ναι, εννοείς να δεν σ' αρέσουν. Ωστόσο, στο εργαστήριό του μπαίνουν μόνο τα καλύτερα των υλικών. Φτιάχνει, λέει, γλυκές πίτες με χωριάτικο φύλλο. Φτιάχνει κρέμα βουτυρένια που μοσχοβολάει βανίλια και λεμόνι. Και στα πεινιρλί ξεχωρίζει αυτό με το ζουμερό αυγό και εκείνο με τον κυμά που γίνονται σε ζύμη αργής ορίμανσης. Ξέρεις ποιο είναι αυτό?
1: Ποιο?
0: Το αλαγκρέκ, το οποίο βρίσκεται Αγίας Παρασκευής στο Χαλάνδρι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχεις πάει ούτε εκεί?
1: Όχι, γιατί πρώτον, όπως έχω πει κατά καιρούς, εγώ είμαι άνθρωπος του κέντρου.
0: Ωραία.
1: Οπότε αν θες να πάμε για κέντρο, να μιλήσουμε.
0: Πλατεία Μαβίλη έχεις πάει?
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Το Μικέ το ξέρεις?
1: Εννοείται το ξέρω. Εγώ τον έχω χτίσει σε μια γωνία. Υπάρχει το όνομά μου.
0: Φίλος Φωλιάτας λέει που ανοίγεται στο χέρι και γεμίζεται με εκλεκτή φέτα. Είναι τόσο νόστιμη που τη λιγουρεύεσαι περισσότερο και από τη διάσημη σοκολατίνα του. Έχει διάσημη σοκολατίνα.
1: Ναι, σου λέω, έχω το όνομά μου. Υπάρχει εκεί σε μια γωνία.
0: Και φωτογραφία σου.
1: Εννοείται. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Ότι έχει να κάνει με κέντρο Αθήνας, το έχουμε χτίσει.
0: Λοιπόν, υπάρχει το και.
1: Μαζιά. Είμαστε και δύο.
0: Ναι, ναι, είμαι σίγουρη. Η μπατζίνα, η θρυλική μπατζίνα έτσι στην Θεσσαλία τη φτιάχνουν αυτό.
1: Ναι. Αυτό το έχουμε χτίσει.
0: Στο κουκάκι.
1: Αυτά τα έχουμε χτίσει. Ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο, το έχουμε χτίσει.
0: Τον Παυλίδη τον έχετε χτίσει κι εσείς?
1: Όχι, γιατί
0: πάλι.
1: Είναι στην
0: Νίκαια.
1: Νίκαια δεν είναι, όχι.
0: Α, ξέρεις όμως που είναι ο Παυλίδης.
1: Είναι ο άλλος ο φίλος.
0: Ποιος?
1: Ο Ψαράκης πήγε να πω.
0: Α, ναι.
1: Αυτός είναι.
0: Α, καλό παιδί, καλό παιδί.
1: Καλό παιδί.
0: Λοιπόν, και λέει ότι ο Παυλίδης, λέει, έχει αραχνοήφαντα φύλλα και πλούσια κρέμα, λέει, σε τέλεια αναλογία. Βγαίνουν καθημερινά από το φούρνο αχνηστά και μυρωδάτα.
1: Απλά το όλα αυτά ήταν.
0: Ήτανε
1: ένα απόλυτο μηδέν, γιατί πολύ απλά όλοι εμείς δεκαετία του 80 που είμαστε στην Αθήνα και αρχές δεκαετίας του 90, υπήρχε ένα street γωνία στην Σταδίου.
0: Ναι.
1: Έμπαινες για να πας στο χρηματιστήριο.
0: Ναι, πήγαινες εσύ που πήγαινες κάθε μέρα, ναι.
1: Ναι, εκεί εγώ δεν πήγαινα γιατί δεν έμπλεξα ποτέ με αυτά.
0: Ναι.
1: Σε μια γωνίτσα υπήρχε μια, τότε ήταν η τυρόπιτα και εκεί πήγαινες και.
0: Ξέρω που είναι αυτό.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Ξέρω που είναι αυτό.
1: Όλα,
0: ξέρω, έχω φάει τυρόπιτα. Έχω πάει.
1: Έχω πάει
0: εκεί.
1: Ωραία. Έχω πάει. Όλα τα υπόλοιπα ασθενά. Πιο γκουρμέ, πιο αυτά. Εκεί είναι οι μικρές τρύπες.
0: Αυτά που λέει η Νατάσα, η φίλη μου. Που πα, μου λέει τώρα εσύ και μετά.
1: Τι μικρές τρύπες.
0: Κάτσε να σου πω εγώ. Έχει την Καλυθέα, έχει κάτι ωραίε γωνιέ.
1: Ναι, και αυτά τέτοια. Τα οποία είναι ψιλοβρώμικα και όλα και τα πάντα.
0: Δεν είναι βρώμικα, έτσι.
1: Είναι κατηγορία βρώμικου, έτσι λέγεται. Υπάρχει μια κατηγορία που είναι βρώμικο.
0: Το βρώμικο, το μυαλό σου πάει στο λουκάνικο με το αυτό, το hot dog, τα αυτά, στο δρόμο. Εκεί πάει το μυαλό σου.
1: Τα βρώμικα είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία που έχουν πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, θα τσακωθούμε. Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: καλά, τώρα θα τσακωθούμε και το φαΐ.
1: Για άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Γενικότερα πάντως το φαγητό είναι μια ερωτελεστία η οποία έχει.
0: Την οποία μπορείς να την απολαύσεις στον Ελαιόλυθο. Πες το τώρα,
1: ναι,
0: αφού εδώ.
1: Εννοείται ότι πρέπει να την πας στον Ελαιόλυθο γιατί είναι ερωτελεστία. Ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το όμορφο. Παίρνεις το αυτοκινητάκι σου ή ένα μέσο, οτιδήποτε. Πηγαίνεις. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει φυσική ομορφιά, υπέρχει ήχη, εντυπωσιακές εικόνες. Έχει μια αρχιτεκτονική η οποία συνδυάζεται με παραδοσιακά έπιπλα και υπηρεσίες. Οπότε έχεις ό,τι μπορείς για να απολαύσεις το φαγητό σου, να απολαύσεις την εμπειρία του ταξιδιού, γενικότερα του όλου σκηνικό με το κοκτέιλ σου, τον καφέ σου, αυτά τα όμορφα πράγματα.
0: Και έχεις τώρα και την Ελένη εκεί με τα πιάτα της τα αυτά και μετά σου πετάγεται και από την Ηρακλιά ο Γιάννης ο Γαβαλάς και σου λέει εγώ σου μπορώ να σου φτιάξω, λέει, πιάτο που έχει μέσα ξινομιζήθρα Ηρακλιάς, γραβιέρα Νάξου, κοπανιστή Μικόνου, γιδωτήρι Ιού και μανούρα Μήλου. Πες όχι σε αυτό.
1: Όχι, δεν λέω όχι, γιατί εγώ τη ζήτησα και μου την έστειλε και μου λέει πάρτε και άμα θες μου λέει μου δώσεις και οδηγίες. Άμα δεν έχεις ένα, μπορείς να βάλεις κάτι άλλο.
0: Σου είπε να τη φτιάξω κιόλας.
1: Ναι,
0: βρέσει
1: να το δώσει τη Μαντώ για να τη φτιάξει γιατί θα της αρέσει πάρα πολύ.
0: Βρε Γιάννη, μου λείπει η κοπανιστή της Μικόνου, αλλιώς θα την έφτιαχνα.
1: Όχι, μπορείς να βάλεις κάτι άλλο. Πέρα, να σου πω
0: τίποτα. Δεν χρειάζεται να βάλω κάτι άλλο. Όχι, δεν γίνεται με κοπανιστή Μικόνου, δεν βάζω τίποτα άλλο.
1: Έχει δώσει εναλλακτική.
0: Αυτός ο άνθρωπος με θύμισε μου να τον πάρω τηλέφωνο φεύγοντας από εδώ. Δεν υποφέρεται.
1: Να σου πει
0: με έχει καταστρέψει.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει μια εναλλακτική η οποία είναι πάρα πολύ.
0: Άμα δεν έχει κοπανιστεί Μικόνου, συγκεκριμένα.
1: Αν δεν βάλει κάποιο φρέσκο τυρί ή ακόμη και μια νόστιμη φέτα.
0: Ναι.
1: Έχει δώσει εναλλακτικές.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πας μια βόλτα μέχρι το Μπιταρά και θα μπορέσει να λύσει όποια προβλήματα.
0: Όχι, βασικά και θα βρω τα πάντα όλα.
1: Έτσι. Οπότε, μια χαρά είσαι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κρίση καυσίμων. Ελλείψεις, έκτακτα μέτρα και 30 ευρώ ακριβότερο κάθε γέμισμα με ντίζελ, παρακαλώ. Εντάξει. Ζητείτε η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν πολύ διαφορετικές τιμές. Τώρα, γιατί πληρώνουν διαφορετικές τιμές ανάλογα με τη χώρα που βρίσκονται? Έχει να κάνει, λέει, από τη, λόγω των διαφορετικών πολιτικών φορολόγησης και επιδοτήσεων. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Και μάλιστα μία χώρα πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι θα κατεβάσει 17 λεπτά στην Αγγλία την τιμή της βενζίνης. Εμείς σκεφτόμαστε όμως. Εμείς σκεφτόμαστε γιατί περιμένουμε την Ευρώπη να μας δώσει το
0: Εμείς έχουμε ζητήσει να μας ενισχύσει η Ευρώπη.
1: Μα, ξέρω εγώ.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πώς έχουμε σήμερα?
0: Σήμερα έχουμε 23, αύριο είναι τη Σμυρτιδιώτη σας.
1: Ναι, τι μήνα?
0: Έχουμε Σεπτέμβρη.
1: Α, ωραία.
0: Α, δεν λοιπόν, είμαστε καλά, δεν είμαστε σε καλό επίπεδο.
1: Όχι, σε πολύ καλό επίπεδο είμαστε, γιατί στη Σύρο το Γραφείο Πολιτισμού και η Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης προτείνουν τη δημιουργία μιας χριστουγεννιάτικης αγοράς στην πλατεία Μιαούλη.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα μίλαγες για τα Χριστούγεννα.
1: Λοιπόν, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, λέει, να συμμετάσχουν καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον τους έως την 1η Οκτωβρίου ώστε να προμαθευτούν τα σχετικά
0: σπιτάκια. Εντάξει, ξεκινάνε από τώρα για τα Χριστούγεννα. Οπότε αυτό το λέμε οργάνωση, έτσι. Ναι. Ίσον οργάνωση.
1: Εμείς νομίζω ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή γύρω στις 20 Δεκέμβρη να λέμε αν μπορείτε όσοι θέλετε να κάνουμε κάτι για τα Χριστούγεννα, γιατί είναι ωραίο και αυτά. Δεν είναι μορφή σε κανένα, είναι θέμα νοοτροπίας, η οποία πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι και τίποτα λιγότερο.
0: Κοίτα, τα τελευταία δύο χρόνια, οφείλω, πρέπει να το πω αυτό και εντάξει τώρα, γιατί είπαμε ότι να λέμε τα καλά, να λέμε και τα άσχημα. Mm-hmm. Τα τελευταία δύο χρόνια, στο πάρκο της Έλλης που γίνεται από το χριστουγεννιάτικο χωριό, είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό με τα σπιτάκια. Yeah. Και επειδή τα παιδιά μπορούν να παίξουν εκεί στο χώρο και να είναι ασφαλή, να νιώθουν ασφαλή οι γονείς τους. Αυτό που θα ήθελα όμως είναι να κρατάει περισσότερο όλο αυτό, γιατί πέρυσι κράτησε λίγες μέρες, αν θυμάμαι καλά. Πρόπερσι ήταν ανοιχτό για περισσότερο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Πέρυσι κράτησε λίγο, κατά την άποψή μου. Θα ήθελα δηλαδή δρόμενα, όχι μόνο στη χώρα της Νάξου. Βέβαια, ευτυχώς υπάρχουν και οι σύλλογοι που στα χωριά κάνουν πολύ ωραία πράγματα και κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων. Θα ήθελα λοιπόν φέτος να το οργανώσουμε λίγο καλύτερα, να κρατήσει λίγο περισσότερο με περισσότερα δρόμενα. Ο καιρός δεν βοηθάει πουθενά αυτές τις μέρες. Χειμώνας είναι, Χριστούγεννα είναι και θα βρέξει και κρύο θα κάνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει καλή διάθεση, μπορούν να γίνουν πράγματα. Και στα υπόλοιπα νησιά δεν είναι καλοκαίρι, χειμώνας είναι.
1: Ναι.
0: Γίνονται όμως πράγματα. Δηλαδή, να βρούμε έναν τρόπο ή κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνονται σε κλειστό χώρο, στο Δημοτικό Θέατρο, στο Ιακώβος Καμπανέλης ή στο Πάρκο της Έλλης, ούτως ή άλλως στα σπιτάκια, εκεί ανοιχτά να είναι με τα περίπτερα. Να δώσουμε λίγο περισσότερο χρώμα Χριστουγέννων φέτος. Είναι νωρίς ακόμα? Όχι, δεν είναι νωρίς ακόμα. Το είδαμε από τους Συριανούς.
1: Σωστά. Ξεκινάς και τα φτιάχνεις αυτά σιγά-σιγά, οπότε μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε? Ωραία, είναι κάτι μια βόλτα λοιπόν μέχρι τον Ελαιόλαδο, να απολαύσετε και μετά θα τα πούμε. Γιατί ακόμα δεν έχει έρθει Χριστούγεννα.
0: Δεν έχουν έρθει Χριστούγεννα, όχι, αργούν ακόμα. Αργούν.
1: Λοιπόν, έρχονται αντίθετα οι διαφημίσεις.
0: Πάμε.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Είμαστε Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Σωστά.
0: Συνεχίζουμε με ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε ήδη βάλει τον κόσμο έτσι,
1: ναι,
0: στην σκέψη να μας κάνει και ερωτήματα.
1: Παιδί, να δούμε τι γίνεται, πώς ακριβώς εξελίσσεται όλη η ιστορία που έχει να κάνει με το δημογραφικό, έχει να κάνει με θέματα που αφορούν τις γεννήσεις,
0: την εγκυμοσύνη,
1: το τοκετό και το μετά. Ακούμε διάφορα, ξέρεις, κάθε μέρα ακούμε θέματα από εδώ και από εκεί, οπότε θα πάμε λίγο στην πηγή ενδεχομένως.
0: Στον άνθρωπο που γνωρίζει.
1: Στον άνθρωπο που γνωρίζει κάποια πράγματα, να μας βοηθήσει ώστε να μπούμε περισσότερο σε αυτό το θέμα.
0: Είναι ΜΕΑ. Είναι διδάσκει στο ΕΚΠΑ, στο τμήμα ιατρικής. Είναι ειδικευμένη στο φυσιολογικό τοκετό μετά από κεσαρική. Κάτι που.
1: Ακούγεται λίγο έτσι. Ναι.
0: Είναι. Τι δεν είναι τέλος πάντων. Άμα καθίσουμε να αναλύσουμε το βιογραφικό της, θα μας πάρει.
1: Κωνσταντίνα Νούσια στην Ελέγχη Τηλεφωνικής Γραμμής.
0: Καλώς την. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Σας αγαπώ πολύ και στην Άξο, να ξέρετε.
1: Ναι. Έχουμε γνωριστεί έτσι, στην Άξο έχουμε γνωριστεί.
2: Έχουμε κάνει και μια εκδήλωση με το παρατηρητήριο μαευτικής βίας, νομίζω το 16-17 ήταν.
1: Εκεί ήταν,
2: ναι. Έχουμε πραγματικά μεγάλη αδυναμία στο νησί, γιατί μας έχουν εμπιστευτεί και γυναίκες από το νησί σας, που έχουν βιώσει μια ανέτεια κεσαρική, ακόμη και δύο, και έχουν έρθει στην Αθήνα και έχουν γεννήσει φυσιολογικά το επόμενο παιδάκι τους, με τη μέθοδο V-Back, τη λεγόμενη. Γι' αυτό έχουμε

0: ο ρόλος της ΜΕΑΣ.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεχνάμε ότι η εγκυμοσύνη και ο τοκετός είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο συμβαίνει αιώνες σε αυτό το πλανήτη. Ως φυσικό φαινόμενο, η ΜΕΑ είναι η πλέον κατάλληλη επαγγελματίας υγείας, αλλά και μέσα στους αιώνες ήταν η κυρία μας η μαμή, δηλαδή μια γυναίκα που γνώριζε πώς να στηρίζει και να υποστηρίζει τη διενέργεια ενός φυσικού τοκετού και στεκόταν δίπλα στην επίτοκο. Εμείς βέβαια ερχόμαστε τώρα, οι ΜΕΑΣ που έχουμε σπουδάσει και έχουμε καταλάβει το μηχανισμό του τοκετού, να μπορούμε να παρέμβουμε και σε τυχόν επιπλοκές και με συνεργασία ενός γυναικολόγου να πάνε όλα καλά για τη διάδα. Mm-hmm. Άρα ο ρόλος της ΜΕΑΣ είναι πολύ σημαντικός και δυστυχώς είναι υποβαθμισμένος στη χώρα μας, διότι έχουμε ιατρικοποιήσει και την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Δηλαδή θέτουμε τη γυναίκα που μένει φυσιολογικά, είτε και με εξωσωματική, δεν έχει σημασία, mm-hmm. Στη πορεία της εγκυμοσύνης να αισθάνεται ασθενής. Δεν είναι. Είναι μια υγιέστατη γυναίκα που κυοφορεί ένα υγιέστατο μωρό. Η διενέργεια του τοκετού ως φυσικό φαινόμενο που μπορεί να το κάνει από το πιο απλό θηλαστικό, δηλαδή το γατάκι μας, το σκυλάκι μας, και να φτάσουμε στο ανώτερο θηλαστικό που είναι η γυναίκα, βεβαιότατα μπορεί να το κάνουμε μια ΜΕΑ, με τη στήριξη μιας ΜΕΑΣ. Γι' αυτό γίνονται και τοκετοί στο σπίτι. Και επιτρέπεται από το Σύνταγμα ο τοκετός στο σπίτι στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως επιτρέπεται. Και στο νερό, θα τα πούμε αυτά.
1: Ναι. Άρα έχουμε ιατρικοποιήσει εμείς εδώ στην Ελλάδα και την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, με αποτέλεσμα αυτό να μας έχει οδηγήσει ότι χρειάζονται οι γυναίκες πάντοτε έναν γιατρό δίπλα τους, ενώ στην ουσία θα μπορούσε μια ΜΕΑ να παρακολουθήσει μια χαμηλού ρίσκο εγκυμοσύνη και να διενεργήσει και τον φυσιολογικό τοκετό. Και αν χρειαστεί, που χρειάζεται σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μόλις το 15% ιατρική παρέμβαση και κεσαρική, ενώ εμείς στην Ελλάδα έχουμε αυτή τη στιγμή 67%-70%, που είναι τραγικό το ποσοστό. Έχουμε υποβαθμίσει λοιπόν το ρόλο της ΜΕΑΣ, γι' αυτό έχουμε αυτά τα τραγικά ποσοστά. Εάν δώσουμε προβάδισμα στο ρόλο της ΜΕΑΣ, που είναι πλέον σπουδαγμένη, έχει τις κατάλληλες γνώσεις να παρέμβει όταν χρειαστεί και υπάρχει επιπλοκή στο τοκετό. Αν δεν δώσουμε λοιπόν το ρόλο της, θα συνεχίσουμε να έχουμε πολλά, με τεράστια ποσοστά παρέμβασης κατά τη διάρκεια του τοκετού και της εγκυμοσύνης και θα έχουμε πολλές ανέτειες κεσαρικές. Ναι. Διότι βλέπουμε ότι ο γιατρός πολλές φορές λόγω χρόνου ή για άλλων καταστάσεων που μπορεί ακόμα και να μην είναι εκπαιδευμένος στο φυσιολογικό τοκετό όσο στη κεσαρική, οδηγεί την επίτοκο πολύ σύντομα σε ανέτεια κεσαρική.
0: Κυρία Νούσια, έχει να κάνει, παίζει ρόλο το κομμάτι της ενημέρωσης σε όλο αυτό, δηλαδή μια γυναίκα έγκυος η οποία θα πάει να γεννήσει. Γνωρίζει σήμερα σε σχέση με το παρελθόν ποια είναι τα ωφέλη του φυσιολογικού τοκετού, γιατί θα πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και γενικότερα ποια είναι η κατάσταση, γιατί βλέπω και αν κάνω λάθος δεν ξέρω, διορθώστε με, ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες γυναίκες, όχι πολλές, αλλά υπάρχει ένας αριθμός σημαντικός, να αποφασίζουν να γεννήσουν με φυσιολογικό τοκετό.
1: Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο που το λέτε. Παίζει μεγάλο ρόλο το διαδίκτυο, δηλαδή το ότι βλέπουν στο Instagram, βλέπουν στο Facebook διάφορα site τα οποία προάγουν το φυσικό τοκετό. Όμως δεν υπάρχουν πολλές φωνές εδώ στην Ελλάδα που θα πούν το σωστό και το ιατρικό τεκμηρωμένο, ναι, που θα οδηγήσει στη σωστή απόφαση να πάρθει από το ζευγάρι. Ναι. Αν δεν σας ενημερώσω σωστά και σας πω τη γνώμη μου, θα παραπληροφορηθείτε πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Άρα έχουμε περάσει μια κουλτούρα στην Ελληνίδα και στο ζευγάρι, κατά τέτοια, ότι είναι η κεσαρική πιο ασφαλής μέθοδο τόσο για την γυναίκα που κυοφορεί όσο και για το μωρό. Αυτό είναι τραγικό να λέγεται, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη μητρική θνησιμότητα ένα τεράστιο χειρουργείο που λέγεται Κεσαρική.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν το λέμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης για το μωρό που δεν παίρνει το μικροβίωμα από

0: μητέρα του, βάλε τη υγεία του για το υπόλοιπο της ζωής του.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, αυτά πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο και να αλλάξουμε την κουλτούρα, αλλά και τα ίδια τα ζευγάρια οφείλουν πλέον με τέτοια διάδραση που έχουν με το διαδίκτυο να ενημερωθούν σωστά και να μην έχουν την αυθεντία της λευκής μπλούζας μπροστά τους και να μην την αμφισβητούν. Ναι. Πρέπει να αρχίσουμε να αμφισβητούμε τη λευκή μπλούζα.
1: Κυρία Νουσιά, είπατε πριν από λίγο, αναφέρατε ένα συγκλονιστικό ποσοστό,
2: 70%.
1: 70%, έτσι.
2: Ναι, ναι, πολύ μεγάλο.
1: Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλές γυναίκες έχουν γεννήσει με τη διαδικασία της κεσαρικής. Εάν λοιπόν μια γυναίκα, εγώ είναι κάτι που δεν το ήξερα, αν μια γυναίκα έχει κάνει το πρώτο της ή και τα δύο πρώτα της παιδάκια με κεσαρική, δεν υπάρχει πρόβλημα στην επόμενη εγκυμοσύνη να πάει να γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Αυτό είναι μία μέθοδος η οποία εξασφαλίζει την ασφάλεια για τη γυναίκα, γιατί είναι θέμα ενημέρωσης καθαρά.
2: Το επικοινωνία, έχουμε όλα ακούσει... έχουν να κάνουμε ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας. Θα σας απαντήσω τι λέει η Αμερικάνικη Ένωση Γυναικολόγων και το Αγγλικό Κολέγιο Γυναικολόγων, ότι είναι ασφαλέστερη μέθοδος ο φυσιολογικός τοκετός μετά από κεσαρική, δηλαδή το VBAC, σε μια γυναίκα που έχει μία ή δύο κεσαρικές, από το να την οδηγήσουμε σε επαναληπτική κεσαρική. Όμως εδώ το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Γιατί εμείς εδώ στη χώρα μας έχουμε τόσο υψηλά ποσοστά κεσαρικής?
1: Ναι, γιατί.
0: Δεν μπορεί η Ελληνίδα να γεννήσει φυσιολογικά πλέον το παιδί της? Ή οι επαγγελματίες υγείας έχουν δημιουργήσει τέτοια κατάσταση ώστε να οδηγούν το ζευγάρι στο να επιλέξει την κεσαρική? Γιατί εμείς οι επαγγελματίες υγείας εξυπηρετούμε το πρόγραμμά μας ή ακόμη και την αμάθειά μας, διότι το να διενεργήσουμε φυσιολογικό τοκετό δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Ναι. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τη γνώση, να είμαστε από πάνω συνεχώς, να βλέπουμε πώς εξελίσσεται, ενώ μια κεσαρική κρατάει μισή ώρα και έχουμε δίπλα μας και άλλες ειδικότητες, όπως είναι ο νοσιολόγος, ο καρδιολόγος. Έχουμε ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον εμείς οι επαγγελματίες υγείας μας στο χειρουργείο, οπότε στην αίθουσα τοκετών. Γιατί στην αίθουσα τοκετών είναι η ΜΕΑ και ο γυναικολόγος.
1: Συνήθως μένουμε. Τώρα, συγγνώμη, Νικόδη, με απλά.
2: Όχι, εντάξει, είναι από τις κουβέντες που τις παρακολουθήσουν προσοχή.
1: Κυρία Νούσια, συνήθως μένουμε στο κομμάτι, δυστυχώς κατά την άποψή μου, μένουμε στο κομμάτι της ώρας του τοκετού. Δεν ασχολιόμαστε με το πριν και το μετά. Δηλαδή λέμε, άντε και σαρική το μήνα, ξεμπερδεύουμε και γρήγορα.
0: Ποιος δεν ασχολείται, το ζευγάρι ή η επαγγελματία?
1: Όχι, λόγω της ενημέρωσης προφανώς, της έλλειψης ενημέρωσης προφανώς, το ζευγάρι.
2: Το ζευγάρι,
1: έτσι.
2: Ναι,
1: τώρα στο κομμάτι των γιατρών και των αρμοδίων, προφανώς το εξηγήσατε εσείς πριν από λίγο το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Αλλά το ζευγάρι, αν δεν είναι ενημερωμένο, μένει στο κομμάτι... της ώρας του τοκετού. Κεσαρική για να τελειώνω γρήγορα. Δεν ασχολιόμαστε με το
2: να τελειώνω γρήγορα μας έχει φάει, χωρίς λόγο και αιτία. Να τελειώνουμε γρήγορα.
0: Καταρχάς, γιατί να τελειώνω γρήγορα? Όταν αυτή η γυναίκα για να αναρρώσει μπορεί να κάνει 10 μέρες,
1: αυτό,
0: ένα μήνα,
1: ακριβώς.
0: Δύο μήνες, τρεις μήνες.
1: Ναι, γιατί είναι ένα μεταφυγείο.
0: Εγώ είχα έναν τοκετό μετά από δύο κεσαρικές προχθές και η γυναίκα μπορεί να πήρε 15-20 ώρες να διενεργηθεί ο φυσιολογικός τοκετός, αλλά είναι άλλο να βιώνει ένα χειρουργείο τις επόμενες ημέρες από το να γεννήσει στις 15-20 ώρες που μπορεί να έχουμε και την επισκληρή αναισθησία ώστε να βοηθήσει λίγο τη μητέρα σε όλο αυτό το ταξίδι που κάνει για να φέρει το παιδί της στον κόσμο, αλλά μετά παίρνει το μωράκι της και πάει σπίτι. Ούτε έχει πρόβλημα, ούτε να αναρρώσει από χειρουργείο, ούτε επιπλοκές, ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν πως αυτό το απλό λογικό κομμάτι του ότι βιώνω ένα φυσικό φαινόμενο και μετά όταν τελειώσει που μπορώ να έχω και ανακουφιστικούς μεθόδους και ανθρώπους να με στηρίξουν, θα τελειώσει σε 10, 15, 20 ώρες και θα πάρω ένα παιδί τρισευτυχισμένο να πάω σπίτι μου. Από το κάνω μισή ώρα ένα χειρουργείο και μετά ταλαιπωρούμε 15 μέρες, 20 μέρες, 2 μήνες να αναρρώσω από όλο αυτό.
2: Εγώ νομίζω ότι μένουμε περισσότερο στο μισή ώρα και στις 20 ώρες και όχι σε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή βάζουμε από τη μία πλευρά το κετός 20 ώρες και σαρκή μισή ώρα, στο δίνει αυτό προφανώς το όλο σύστημα σε εισαγωγικά και λες, α, θα πάρω το η μισή ώρα.
1: Και αυτό είναι, έχει να κάνει με την ενημέρωση. Αυτό
2: ναι, είναι θέμα ενημέρωση.
0: Άρα ενημερώνουμε λανθασμένα τα ζευγάρια στην Ελλάδα, τόσο οι ΜΕΣ όσο και οι γυναικολόγοι αυτής της χώρας. Εκεί καταλήγουμε.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Το σωστό θα ήταν ότι άσε να λειτουργήσει το σώμα σου, να έχει τη σοφία αιώνων το έμβριο πώς θα κάνει, θα διενεργήσει τον φυσικό τοκετό, όπως κατακτήσαμε τον πλανήτη τόσους αιώνες, και αυτά μπορούν να γεννηθούν τα σημερινά δηλαδή μωρά στην Ελλάδα,
2: με
0: αν τα αφήσουμε στην ηρεμία τους και στον χρόνο τους. Αντί να πούμε αυτό και να εμπνεύσουμε το ζευγάρι και να το προετοιμάσουμε, τα οδηγούμε για ευκολία ίσως των επαγγελματιών υγείας σε ένα νέτιο χειρουργείο και να τελειώνουμε σε μισή ώρα. Ποιος να τελειώνει, η μάνα να τελειώνει που έχει να αναρρώσει μετά τις επόμενες ημέρες,
2: ή ο επαγγελματίας
0: υγείας που σε μισή ώρα θα φύγει από το μαιευτήριο και θα έχει τελειώσει με την έλευση ενός μωρού στην αγκαλιά των, του ζευγαριού.
1: Και εδώ τώρα
0: αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να βάλουμε.
2: Προφανώς
1: και
2: αυτό.
1: Τώρα, εδώ, σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι κολλάνε απόλυτα δύο έννοιες. Η μία είναι θετική εμπειρία τοκετού και η άλλη είναι τραύμα τοκετού.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, κύριε Συναρεσούχα.
2: Εγώ έχω μείνει στην έκφραση μαιευτική βία. Μου έχει κολλήσει εδώ και ένα εξάμηνο περίπου και δεν μπορώ να το καταλάβω, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, τι μπορεί να σημαίνει μαιευτική βία.
0: Έχει δημιουργηθεί το Σωματείο Παρατηρητήριο Μαιευτικής Βίας από το 2016-2017. Νιώθω ότι έχω μια διτή ιδιότητα και το τονίζω, γιατί εγώ ήμουν μια γυναίκα που βίωσε μαιευτική βία στους τοκετούς των γιών της και έτσι ενεργοποιήθηκα και αφυπνίστηκα απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, και από την άλλη είμαι επαγγελματίας υγείας που με εκπαίδευσαν πάνω στη μαιευτική βία, διότι είναι δομημένη, δηλαδή το κάνουμε καθημερινά και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι βία αυτό που κάνουμε. Ασκούμε βία, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική, είτε σωματική. Έχω δει να ασκούν μαιευτική βία στους χώρους και προσπαθώ, επειδή έχω, είμαι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να την αναγνωρίσει αυτή τη βία μέσα στο χώρο της μαιεύσης, να μπω από την αντίπερα όχθη που είναι οι γυναίκες που το βιώνουν, να γίνω κι εγώ ένα κομμάτι τους και μια φωνή και να πούμε στο σύστημα αλλάξτε. Διότι μαιευτική βία ασκείται καθημερινά όταν εγώ θα πω στη Μαντώ ότι αν δεν κάνεις αυτό θα πεθάνει το μωρό σου.
1: Oh, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Αν επιμένεις να γεννήσεις φυσιολογικά, έχεις πολύ λίγο χρόνο μπροστά σου για να σώσεις το παιδί σου, οπότε έλα να κάνουμε αυτό που σου λέω. Σεξουαλική παρενόχληση. Έχουν καταδικαστεί δύο γυναικολόγοι και μάλιστα πολύ πρόσφατα για σεξουαλική παρενόχληση κατά το PAP test.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Μάλιστα.
0: Και πολλές γυναίκες διηγούνται ότι έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, αλλά δεν είχαν που να το πούν ή ντρεπόντουσαν.
1: Κυρία Νούσια, με συγχωρείτε.
2: Ναι,
1: γνωρίζουν οι γυναίκες τα δικαιώματά τους πριν μπουν στην αίθουσα τοκετού ή γενικότερα σε αυτό το φάσμα, τέλος πάντων? Τα γνωρίζουν στη χώρα μας οι γυναίκες τα δικαιώματά τους?
0: Όχι. Όχι. Διότι δεν υπάρχουν φωνές να τις ενημερώσουν και οι ίδιες δεν μπορούν να βρουν πηγές που θα μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους. Δεν υπάρχουν οργανισμοί, δεν υπάρχει το Υπουργείο Υγείας να έχει βγάλει συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να μπούμε στο Σύλλογο ΜΕΟΝ που θα καταγράψουμε τα δικαιώματα των γυναικών στην εγκυμοσύνη και κατά τη διάρκεια του τοκετού. Έχουμε το πλάνο τοκετού που λέμε εμείς οι ΜΕΣ, ότι σας παρακαλούμε, συμπληρώστε το και πείτε μας τι θέλετε να γίνει εκείνη την ημέρα. Αλλά είναι λίγες οι φωνές. Εκεί θέλω να σταθώ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν φωνές που ενημερώνουν, υπάρχουν δικαιώματα στον τοκετό, αλλά δεν φτάνουν σε όλες τις γυναίκες. Και έχουν και μερίδιο ευθύνης οι γυναίκες στην Ελλάδα που δεν ψάχνουν να ενημερωθούν. Αλλά ακόμη πιστεύουν στην αυθεντία και στην κατά επέκταση εξουσία της λευκής μπλούζας και λέει ό,τι πει ο γιατρούλης μου και ό,τι πει η μέα μου. Δεν το ψάχνουν παρακάτω.
2: Εδώ
0: να
2: όμως,
0: πρέπει να διεκδικήσουν.
2: Σωστά. Εδώ όμως θα πω εγώ κάτι που συνήθως το λέει η Μαντώ και έχει δίκιο σε αυτό, ότι οι γυναίκες κυρίως εμπιστεύονται πάρα πολύ τον γυναικολόγο τους. Οπότε μένουν σε αυτό, είναι πολύ προσωπική σχέση. Οπότε προφανώς, επειδή και τις περισσότερες φορές είναι μια σχέση η οποία δεν είναι ενός μήνα, δύο μήνες. Νομίζω οι περισσότερες γυναίκες στην Ελλάδα έχουν μια σχέση δεκαετίας με τους γιατρούς
1: τους. Και βάλε.
0: Όχι μόνο αυτό θα μου επιτρέψετε να πω, είναι και ότι ασχολούνται και με τη γυναικεία μας φύση.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχουν να κάνουν με το γυναικείο μας κομμάτι, οπότε δενόμαστε ουσιαστικά, αλλά αυτό στην Ευρώπη δεν συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Διότι ο γυναικολόγος θα εξετάσει με παρουσία του τη συντρόφου της εξεταζόμενης ή με τμέα ή με νοσηλεύτρια ή ποτέ μόνος του. Επίσης θα μπει μέσα και θα συστηθεί, θα ενημερώσει τι ακριβώς θα κάνει και θα πάρει συνένεση. Όχι έλα κορίτσι μου, έλα κούκλα μου, έλα μοντέλο μου, έλα και να υπάρχει μια τέτοια διάδραση μεταξύ ιατρού και γυναίκας που κυοφορεί.
1: Ναι.
0: Ή γυναίκας που πηγαίνει να κάνει ένα pap test.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αναμορφώσουμε το σύστημα. Εμείς μπήκαμε στο παρατηρητήριο μευτικής βίας, έκανα πολύ ωραίο σεμινάριο και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τη διοικήτρια, τη κυρία Ταβιανάτου, που μας έδωσε την άδεια να το κάνουμε, και κατά επέκταση και το κύριο Δασκαλάκη που είναι διευθυντής στο Αλεξάνδρα, και μπήκαμε και είπαμε στο προσωπικό πώς πρέπει να φέρονται, πώς πρέπει να μιλούν, πώς πρέπει να αντιδρούν σε μια γυναίκα που έρχεται και μπορεί να είναι μετανάστρια, μπορεί να μην ξέρει τη γλώσσα, μπορεί να είναι μια γυναίκα που πονά εκείνη τη στιγμή και μην μπορεί να τους απαντήσει. Mm-hmm. Και είπαμε σενάριο πώς εμείς αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες υγείας, ακόμα και οι διοικητικοί, λειτουργούν μέσα στο Αλεξάνδρα ή μέσα στα δημόσια ιδιωτικά μευτήρια και πώς θα έπρεπε. Και αυτό μάγεψε πώς θα έπρεπε.
2: Ναι, θα έπρεπε να είναι πολύ.
0: Καταλάβατε, δηλαδή πρέπει να αναμορφωθεί το σύστημα, γιατί είναι δομημένη η μευτική βία και δεν αναγνωρίζεται ούτε καν από τον ίδιο που την ασκεί πολλές φορές.
1: Θέλω να επιστρέψω λίγο στο τραύμα του τοκετού. Δεν ξέρω, μου έχει κάτσει λίγο όλο αυτό. Το τραύμα του τοκετού, πότε μπορεί να αφήσει ένα τοκετός τραύμα στη γυναίκα και πόσο συχνά αυτό αναγνωρίζεται και εγκαίρως κιόλας, έτσι, γιατί είναι σημαντικό και αυτό να αναγνωριστεί εγκαίρως.
0: Θα σας πω ότι από την εμπειρία μου οι γυναίκες αντιλαμβάνονται αμέσως ότι κάτι δεν πήγε καλά και συνήθως αυτό που λένε είναι ότι με κοροϊδέψαν, ότι άλλα περίμενα και κάναν πράγματα που ούτε μου ζητήσαν την άδεια, αλλά κατάλαβα ότι είχαν και με παραπλάνησαν για την κατάσταση που είναι το έμβριο ή που είμαι εγώ, για να γίνει ένα αίτιο χειρουργείο. Αλλά μπορεί να αφήσει τραύμα ακόμα και ο φυσιολογικός τοκετός. Εμένα μου άφησε τραύμα ο φυσιολογικός τοκετός, διότι δεν μου δίναν να φάω, δεν μου δίναν καν νερό. 24 ώρες δεν μου αφήσαν να πιω μια γουλιά νερό.
1: Για ποιο λόγο?
0: Με αυτό ότι μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε ένα χειρουργείο και να σε κοιμήσουμε και να χρειαστεί ολική. Ουσιαστικά θέλω να με σπρώξουν να κάνω μια κεσαρική. Έλα, ανοίξαμε τα σετ συναδέλφης, αποφάσισε κεσαρική για να ξεμπερδεύεις.
2: Ναι,
0: μα δεν θα σου κάνουμε επισκληρίδιο. Έλα τώρα, πάμε ένα χειρουργείο για να
1: ξεμπερδεύεις.
0: Οι ίδιοι δεν θέλουν να παραμείνουν στο χώρο.
1: Τι είναι το...
0: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι και σε μένα άφησε τραύμα. Η διαχείριση λοιπόν ενός τοκετού αφήνει στη γυναίκα είτε θετική εμπειρία είτε αρνητική. Γι' αυτό θα πρέπει να ψαχτούν ιδιαίτερα τα ζευγάρια στην Ελλάδα ποιους επιστήμονες, δηλαδή ποια μευτική ομάδα θα εμπιστευτούν.
1: Ναι. Ναι, μικροβίωμα, ανθρώπινο μικροβίωμα, επειδή πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι αυτό. Και στην αρχή της κουβέντας μας μιλήσαμε για το ακούστηκε από σας
2: ακούστηκε,
1: η φράση αυτή, οι δύο λαυτές λέξεις, ανθρώπινο μικροβίωμα, τι ακριβώς είναι?
0: Απικίζεται ο κόλπος της μητέρας από εκατομμύρια βακτήρια, ιούς και πάρα πολλά χρήσιμα που πάνε και απικίζουν στη συνέχεια και το έντερο του μωρού και μπορούμε να έχουμε ένα υγιές έντερο που είναι ο δεύτερος εγκέφαλος του ανθρώπου ή να έχουμε έλλειψη πολλών σημαντικών βακτηρίων, ιών, γενικά που μπορεί να έχει ένα μικροβίωμα. Θα σας πω κάτι πάρα πάρα πολύ απλό, πώς βάλετε η υγεία των παιδιών μας, και γι' αυτό ο Χρούσος, ο Γιώργος ο Χρούσος, ο καθηγητής μου που κάνω και το διδακτορικό στο ΕΚΠΑ, είπε ότι βγάζουμε παιδιά που θα έχουν κατάθλιψη, διότι αποστηρώνουμε ακόμη και κατά την διενέργεια του φυσιολογικού τοκετού το πεδίο, και όταν λέμε πεδίο εννοούμε ότι τη γενετική περιοχή όλη με μπεντατίν, και σκοτώνουμε τα μικρόβια και σκοτώνουμε μάλλον τη χλωρίδα που θα έπρεπε να πάρει το αμορό και να επικύνει στο έντερο. Ακούστε κάτι σημαντικό. Για να γίνει σερατονίνη υπάρχει ένα ένζυμο στο έντερο που δίνει σηματοδότηση και ξεκινάει να δημιουργεί τη σερατονίνη που μας βοηθάει να είμαστε ευτυχισμένοι και κάνει μια αλυσίδα αντιδράσεων. Αυτό την ώρα που βγαίνει το μωρό και κοιτάζει προς τα κάτω, το παιδί δεν γεννιέται να κοιτάζει επάνω και γεννιέται να κοιτάζει προς τα κάτω. Είναι ο προκτός της μητέρας. Μάλιστα. Αυτό το ένζυμο λοιπόν το παίρνει εκείνη την ώρα και απικίζει το δικό του έντερο. Αν εμείς ρίξουμε μπεντατίν ή αν έχει γεννηθεί με κεσαρική, δεν θα πάρει ποτέ αυτό το ένσημα. Ναι. Και αυτό το παιδί δεν θα μπορεί να στείλει από το έντερό του σηματοδότηση ώστε να δημιουργηθούν, να φτιαχτούν οι ορμόνες της ευτυχίας. Άρα αυτό το παιδί έχει μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 70 με 80% να πάθει κατάθλιψη στην εφηβεία του και μετέπειτα στη ζωή του.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Σας είπα ένα παράδειγμα. Το άλλο είναι ότι δεν παίρνει το μικροβίωμα. Η βιβλιοθήκη του νοσοποιητικού του συστήματος δεν ενεργοποιείται και έχει παράθυρο 3 μηνών μόνο. Γι' αυτό λέμε τουλάχιστον θυλάστη τα μωρά. Αν λοιπόν δεν καταγράψει τα εκατομμύρια βακτήρια, ιούς, οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει το μικροβίωμα, κλειδώνει σε 3 μήνες και μόλις βγει έξω να πάει παιδικό σταθμό, έχει 27% μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθει λευκοβλαστική λευχαιμία, δηλαδή να πάθει τέτοιο σοκ το νοσοποιητικό του σύστημα ώστε να υποστρέψει και να πάθει λευχαιμία, από όταν είχε γεννηθεί φυσιολογικά.
2: Μάλιστα.
1: Είναι πράγματα τα οποία προφανώς...
2: Το έχω φοβηθεί λίγο, αλλά σπίτι.
0: Γι' αυτό όταν πηγαίνουμε τα παιδιά στο νοσοκομείο ή στον παιδίατρο, το πρώτο που μας ρωτά είναι με ποιο τρόπο το γεννήσατε. Φυσιολογικά ή κεσαρική.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει λόγος προφανώς που γίνεται.
2: Αφανώς λόγος.
0: Δεν σας λέω δικά μου πράγματα που θα έχω καρφιστεί. Είναι έρευνες που έχω μελετήσει, που έχω κάνει και έρευνα. Είναι κάτι που με πονάει. Γιατί μιλάμε για τα παιδιά μας, για το μέλλον αυτή τη χώρα. Δεν θέλουμε να βγάλουμε παιδιά που θα έχουν αργότερα προβλήματα, είτε ψυχικής υγείας, είτε οργανικά αναβάλλονται.
1: Άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι ο θυλασμός. Έτσι.
2: Καλά, αυτό είναι...
1: Άλλο μεγάλο κεφάλαιο, εντάξει. Μεγάλη ιστορία το θέμα του θυλασμού επίσης. Έτσι.
0: Βεβαιότατα.
1: Εκεί και αν υπάρχουν ωφέλη για τη γυναίκα, για το παιδί.
2: Απλά τα ξεχνάμε όλα με κάποια πρόφαση η οποία είναι επουσιώδης.
0: Ευκολία,
2: ναι. Τώρα,
0: έχει μπει ευκολία
2: στη ζωή μας. Ακόμα και στο πιο
1: άλλο μεγάλο θέμα, γιατί η κυρία Νούσια είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει για όλα αυτά που σχετίζονται με τη γυναίκα, με το παιδί. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο, γι' αυτό σας λέω, πρέπει να ξαναρθείτε στην Άξο. Είναι το κομμάτι της εμμηνόπαυσης για τις γυναίκες.
0: Αχ, ναι.
1: Όπου εκεί πλέον και δυστυχώς υπάρχουν ακόμα ταμπού. Δηλαδή, πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να μιλήσουν για αυτό το κομμάτι και γι' αυτό που βιώνουν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και επειδή ασχολούμαι και σε αυτό το κομμάτι, γιατί το βίωσα στο εξωτερικό που ήμουν, ότι εκεί οι ΜΕΕΣ και γενικά οι επαγγελματίες υγείας εξειδικευόντουσαν στο κλιμακτήριο και στην εμμηνόπαυση. Η κλιμακτήριος είναι 10 χρόνια πριν την τελευταία μας περίοδο.
1: Να.
0: Και η εμμηνόπαυση είναι αφού έχει περάσει ένας χρόνος χωρίς να έχουμε δει εμμηνορρήσει και έπειτα. Λοιπόν, σας λέω εν τιμή, έρχονται στη συμβουλευτική συνεδρία που κάνω και μου λένε έχω χάσει τον εαυτό μου, δεν ξέρω ποια είμαι, και κλαίνουν οι γυναίκες. Και υπάρχει σκοταδισμός σε αυτή τη χώρα και δεν υπάρχουν επαγγελματίες υγείας εξειδικευμένοι. Γιατί μπαίνουν οι γυναικολόγοι εδώ, μπαίνουν οι ενδοκρινολόγοι, μπαίνουμε εμείς οι ΜΕΕΣ, προσπαθούμε από εδώ, αλλά ουσιαστικά δεν Έχουμε πολλούς επαγγελματίες υγείας εξειδικευμένους στην κλιμακτήριο και μηνόπωνα.
1: Άρα χρειάζεται εξειδίκευση, λέτε εσείς, αυτό το κομμάτι.
0: Εννοείται,
1: έτσι, δηλαδή,
0: γιατί είναι ιατρική τρόπο ζωής η εμηνόπαυση κλιμακτήριος. Είναι πώς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε, πώς πρέπει να έχουμε τη διατροφή, τον ύπνο, τη μυϊκή μάζα να την αυξήσουμε, την οστική μας μάζα, πώς να αντιμετωπίσουμε κατάθλιψη. Έχουμε από τα 45 μέχρι τα 55 έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονίας στις γυναίκες και τα μεγαλύτερα ποσοστά διαζυγίου. Δεν είναι τυχαίο.
1: Βέβαια, δεν είναι τυχαίο.
2: Εννοείται. Όντως δεν είναι τυχαίο.
0: Άρα πρέπει να έρθω στην Άξο και να κάνω
2: πρεβατάκια.
1: Να σας πω κάτι. Ναι, πρέπει να έρθετε στην Άξο οπωσδήποτε. Και μιας και μιλάμε για την Άξο, να βάλουμε λίγο στη συζήτηση και το θέμα νησιωτικότητα.
2: Η νησιωτικότητα πόσο ρόλο παίζει.
1: Μια γυναίκα που ζει σε ένα μικρό νησί, πόσο εύκολη μπορεί να είναι η πρόσβασή της σε μια ΜΕΑ, σε μια οργανωμένη παρακολούθηση της εγκυμοσύνης ή γενικότερα όλων αυτών των καταστάσεων.
2: Και με δεδομένο ότι τα περισσότερα κέντρα υγείας ή νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα. Εντάξει, η Άξο έχει ΜΕΑ, από ό,τι ξέρω, οπότε είναι μια χαρά. Το ζητούμενο όμως είναι κατά πόσο σε ένα νησί μπορούν όλα αυτά να λειτουργήσουν.
0: Όχι, ξέρετε κάτι. Εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς, παίρνουμε ένα πτυχίο και δεν μας ελέγχει ποτέ και κανένα για τις γνώσεις μας.
2: Χάσω αυτό τώρα. Τώρα δεν το άνοιξε αυτό.
1: Ο γνωστός ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος δεν υφίσταται πουθενά, έτσι.
0: Έτσι. Ένα στην Ευρώπη, στην Αμερική, θα σου πει ότι θέλω μέσα στον χρόνο. Θα έχεις κάνει 3 εκπαιδευτικά σεμινάρια και μου τα φέρεις. Για να συνεχίσεις να υπάρχεις, είτε ως γιατρός, είτε ως με οτιδήποτε. Εδώ στην Ελλάδα, εντάξει, τώρα είναι και το θέμα των ημερών, ό,τι δηλώσεις είσαι. Πρέπει να σταματήσει αυτό όμως. Πρέπει να δείξουμε άντρακτα ότι έχουμε τη γνώση να ενημερώσουμε τις γυναίκες. Είτε είναι σε προσπάθεια, έχουν τη γονιμότητά τους ως πρόβλημα και πρέπει να τις ενημερώσουμε σωστά τι πρέπει να κάνουν. Είτε είναι σε οικειοφορία, είτε διενεργούν το κετό, είτε είναι στη λοχεία, είτε είναι στην κλιμακτήριο ενημόπαυση.
1: Εάν μπορούσατε τώρα να απευθυνθείτε στον Υπουργό Υγείας, τι θα του λέγατε ότι χρειάζεται περισσότερο να αλλάξει σήμερα στην Ελλάδα, σε αυτό το κομμάτι?
0: Να το κάνουμε λίγο αντίστροφα.
1: Ναι, μα.
0: Τι δεν πρέπει να αλλάξουμε.
1: Τι δεν πρέπει να αλλάξουμε.
0: Θα είναι πιο εύκολο να πούμε. Δηλαδή δεν θα πρέπει να αλλάξουμε δύο πράγματα και θα πρέπει να αλλάξουμε τα άλλα 98.
1: Ναι.
2: Οπότε
0: αλλά πρέπει
2: τα
0: να υπάρχει πολιτική θέληση, βούληση να είμαστε εναντίον του συστήματος. Είναι δρομένα κάποια πράγματα, χρόνια τώρα. Ή θα έχουμε την πολιτική θέληση και πυγμή να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι και θα πούμε όχι, ο ρόλος της ΜΕΑ θα είναι αυτός, ο ρόλος του γυναικολόγου θα είναι αυτός, για να κάνεις εσύ ενημέρωση, κυρία Νούσια, είτε για την εμηνόπαυση κλιμακτήριο, είτε να πας να διενεργήσεις το κετό, θα πρέπει να μου φέρεις τα κατάλληλα πιστοποιητικά ότι ξέρεις, έχεις εκπαιδευτεί, γνωρίζεις, έχεις την εμπειρία, ιδάλλως μην ασχοληθείς, για να γίνει μια... Και ξέρετε κάτι, δεν γίνεται να πηγαίνουμε στα δημόσια νοσοκομεία και να ψάχνουμε τον γιατρό που θα του δώσουμε το φακελάκι και αυτό να το ξέρουν όλοι. Δηλαδή, ήμαρτον,
2: όντως.
1: Στρεβλώσεις, οι οποίες δυστυχώς...
0: Στρεβλώσεις, ναι, ποιο, είναι αχροπλέας, ή ο αστραβά αρμενίζουμε, ή ο αστραβά το
2: γυαλός.
0: Πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτή τη χώρα, δεν γίνεται.
1: Ο γυαλός μια χαρά είναι, εμείς στραβά αρμενίζουμε.
2: Εμείς τα κάνουμε στραβά και απλά επειδή δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, τα ρίχνουμε στο γυαλό. Δυστυχώς αυτό.
1: Ωραία, λοιπόν, να σας δούμε στην Άξο σύντομα, δείτε το, προγραμματίζετε το. Εδώ είμαστε να το υποστηρίξουμε και εμείς όλο αυτό, γιατί ό,τι σχετίζεται με την ενημέρωση εννοείται ότι είναι και δική μας ευθύνη. Και ειδικά στα θέματα υγείας πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Εδώ δεν σηκώνει κάτι διαφορετικό.
0: Εγώ και από τη θέση της Προέδρου του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής Βίας, αλλά και ως ΜΕΑ, είμαι στη διάθεσή σας και θα χαρώ πολύ να έρθω στο νησί και να μιλήσουμε και για τη γυναικεία υγεία και να ενημερώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
1: Ναι, αμέ. Βέβαια.
0: Στη διάθεσή σας πάντα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Την αγάπη μου στο νησί σας.
2: Έγινε, γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: καλά τα είπε.
1: Καλά τα είπε, ναι, κυρία Νούσια.
0: Έχουμε χάσει την μπάλα γενικά, ναι. Και επειδή αυτά λίγο πολύ, όχι με αυτή την ανάλυση και με την έτσι που εστίασε η κυρία Νούσια τώρα στο κομμάτι του τοκετού, τα έχω ακούσει στις ημέρες δημόσιου θυλασμού. Ναι. Ότι ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, ας πούμε, γιατί να παίρνουμε το έτοιμο γάλα και να παίρνει το παιδί το μωρό, το έτοιμο, τη σκόνη. Ενώ αυτό που θα ωφελήσει το παιδί και τη μητέρα είναι το μητρικό γάλα, το πιο αγνό πράγμα με τόσα θρεπτικά συστοιχεία.
1: Νομίζω ότι ήμασταν μια χώρα η οποία είχε κρατήσει και για πολλούς αιώνες έλεγε ότι όλη η βάση είναι η οικογένεια, όλη η παράδοση που υπάρχει, και εύνης αποφασίσαμε να τα ξεδιοδοντιάσουμε όλα, φεύγοντας από την οικογένεια και πηγαίνοντας σε μια άλλη κατάσταση
0: τυποποιημένη
1: και με βάση το γρήγορο και αυτό ότι πρέπει να τα κάνω όλα πάρα πολύ γρήγορα και να παίξω και πολλούς ρόλους.
0: Α, να κάνω και ένα παιδί.
1: Να κάνω και ένα παιδί, αλλά επειδή δεν έχω τώρα τη γιαγιά και τον παππού, άρα πρέπει ούτε και εγώ είμαι βασικά γυναίκα, γιατί είμαι υπάλληλος, είμαι καριερίστας, είμαι οτιδήποτε. Άρα τι να το κάνω εγώ τώρα το παιδί, οτιδήποτε. Άρα να πάω σε μια κεσαρική μισή ώρα. Γιατί να θυλάσω, γιατί θα χαλάσει το στήθος και πώς θα βγω έξω μετά να πάω να κάνω μπάνιο. Άρα να πάρω λοιπόν το κουτί που μου δίνει το υποκατάστατο του γάλακτος. Βοηθάει και έμεσα ή άμεσα ο σύζυγος, ο οποίος λέει μα είδες πως είναι αυτή εκεί πέρα και τέτοια, οπότε αναγκαστικά μπαίνω και εγώ σε ένα τρυπάκι και ξεχνάω όλα τα υπόλοιπα που πρέπει, γιατί ανταγωνίζομαι όλο αυτό τον κόσμο γύρω, με αποτέλεσμα να έχει διαλυθεί όλο το μυαλό μιας γυναίκας ή γενικότερα μιας κοινωνίας πάνω σε εύκολες λύσεις και γρήγορες.
0: Το θέμα είναι να μην είναι εύκολη οπότε, λύση. Δηλαδή, αν μια γυναίκα μπορεί να γεννήσει φυσιολογικά, ας το κάνει φυσιολογικά. Βεβαίως, υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους οι γιατροί οδηγούνται στην κεσαρική, γιατί προφανώς υπάρχουν λόγοι τεχνικοί.
1: Δεν είπε κανείς ότι
0: προφανώς υπάρχουν και αυτές
1: είναι κάτι το οποίο το βάζουμε στη γωνία και το εξαφανίζουμε. Άλλωστε, όπως μας είπε η κυρία Νούση, και είναι και η γενική στατιστική, ένα 10% σε όλη την Ευρώπη θα πάει σε κεσαρική.
0: Είναι
1: το λογικό. Αλλά από εκεί πέρα το 70% που έχει φτάσει στην Ελλάδα.
0: Αλλά είναι δυνατόν τεράστιο.
1: Σε μια χώρα.
0: Τρόμαξα.
1: Που... Ναι, μα είναι τεράστιο αυτό το νούμερο.
0: Τρόμαξα.
1: Σου λέω, επειδή μας το είχε πει και ο κύριος Μανιάς πριν από 10 χρόνια, είχε κάνει και ερώτηση και στη Βουλή κιόλας. Mm-hmm. Γιατί γίνεται αυτό και κάτι πρέπει να κάνουμε. Και μέχρι πριν από 30 χρόνια τουλάχιστον, 40, το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών, κυρίως στην επαρχία, γεννούσε με φυσιολογικό τοκετό. Ξαφνικά πήγαμε στην άλλη άκρη. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδος. Ότι όλα τα κάνει πολλά και γρήγορα. Δηλαδή, ό,τι θέλει να κάνει, θα το κάνει πολύ γρήγορα, δυνατά, σε μια προσπάθεια να καλύψει.
0: Εκεί χάνεται
1: κάτι,
0: η μπάλα.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Εκεί χάνεται την μπάλα. Γιατί δεν το πας καλά, δεν το πας ομαλά.
1: Πώς να το πας.
0: Δηλαδή, να δεις ποια είναι τα ωφέλη, ποια δεν είναι, τι χάνεις, τι κερδίζεις, πώς θα το οργανώσεις σωστά. Δεν το πας έτσι. Το πας ντουγρού.
1: Ντουγρού,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Δώσε.
1: Ναι.
0: Πάρε και σαρικές.
1: Τα μαχιάρικα.
0: 70, ναι.
1: Όλα τα κάνουν τα μαχιάρικα.
0: Τα μαχιάρικα. Εδώ την έμαθα αυτή τη λέξη.
1: Τα μαχιάρικα όλα.
0: 70% και σαρικές. Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα.
1: Καλό νούμερο, δεν είναι. Να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες έχουμε ένα πολύ ωραίο εργαστήρι κουκλοθέατρου και αφήγησης που θα γίνει στην Άξο, και μάλιστα είναι μέσα από ένα φεστιβάλ το οποίο είναι ετήσιο, το 11ο Αθηνές Φεστιβάλ. Διοργανώνεται το εργαστήρι με Ριβή, αλλά οι πρώτες του κινήσεις θα γίνουν στην Άξο 26-27 του μήνα στο Καμπανέλης. Κουκλοθέατρο με εργαστήρια, με πράγματα, και είναι πολύ όμορφα αυτά και μας αρέσει. Οπότε να επικοινωνήσετε με το Καμπανέλης, ώστε να μπορέσετε να μάθετε πώς μπορείτε να πάρετε και εσείς μέρος. Δεν είναι μόνο για μικρούς, μην τρελαίνεστε. Είναι και για μεγάλα παιδάκια και είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά. Οπότε αξίζουν πραγματικά αναφοράς. Για το θέμα που έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα, υπήρξε ένα άρθρο στην Καθημερινή που είχε την παρουσία τόσο του Δημάρχου Νάξου όσο και του Δημάρχου Σαντορίνης, οι οποίοι, εντάξει, είπαν τα καλύτερα για τα νησιά του. Και είναι λογικό ότι θα το λένε και θα περασπιζόντουσαν κάποια πράγματα. Απλά να πούμε όμως ότι πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, αλλά στην πράξη πόσο σημαντικό είναι, μάλλον πόσο κοντά είναι στην πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή το ότι το κράτος και κατ' επέκταση η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο, ώστε αυτή τη στιγμή Νάξου Σαντορίνη να είναι τα δύο από τα πέντε νησιά ή γενικότερες περιοχές που δεν έχουν αρνητικό συντελεστή. Δηλαδή έγινε επειδή κάνανε δράσεις η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος, ή απλά έτυχε αυτή τη στιγμή Σαντορίνη και Νάξος να ξεφεύγουν, όπως και η Μύκονος, από όλο αυτό. Μην ξεχνάμε ότι η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι από τους δύο νομούς, στους πέντε που είναι πιο νέοι δήμοι, συγγνώμη, που είναι τους πιο νέους σε ηλικία στην Ελλάδα με βάση τις τελευταίες δύο απογραφές. Μιλάμε ένα μέσο όρο που είναι γύρω στα 35 χρόνια. Άρα λοιπόν έχει ένα πολύ δυνατό νεανικό πληθυσμό. Όταν έχεις 36 χρόνια μέσο όρο, πολύ καλά πηγαίνεις. Το ζητούμενο όμως είναι πώς βρέθηκαν αυτοί εδώ πέρα. Γιατί βρέθηκαν.
0: Οι συνθήκες.
1: Συνθήκες. Το timing.
0: Οι συνθήκες.
1: Όχι
0: καθαρά,
1: οι παροχές που δίνει το κράτος ώστε να πάμε να μείνουμε στη Σαντορίνη, στην Άξο ή στη Μύκονο.
0: Ξεκάθαρα, γιατί δεν είναι και στο χωριό μου. Ξεκάθαρα, ναι. Οι συνθήκες.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρα. Γιατί πολύ απλά μπορείς να βρεις εύκολα δουλειά, που είναι το βασικό. Ότι μπορείς να είσαι σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι, ξέρω εγώ, η Αθήνα που είναι πυκνοκατοικημένο. Αλλά το βασικό έχει να κάνει με τη δουλειά. Εγώ νομίζω ότι εκεί είναι το κλειδί. Δηλαδή στη Σαντορίνη και στη Μύκονο, νέοι άνθρωποι μπορούν να έχουν μεγάλη εποχικότητα και να δουλεύουν. Άρα
0: είναι
1: να
0: ξεκάθαρα
1: το
0: η δουλειά.
1: Ναι, το πρώτο
0: για μένα είναι ξεκάθαρα η δουλειά. Γιατί το βλέπω, βλέπω πώς εξελίσσεται η κατάσταση στα δικά μου μέρη. Στο χωριό μου συγκεκριμένα. Και πώς εξελίσσεται η κατάσταση σε ένα χωριό που είναι δίπλα στο χωριό μου και είναι η Αράχοβα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εκεί ο κόσμος μένει. Ναι. Γιατί? Γιατί έχουν κάτι με το οποίο μπορούν να απασχοληθούν. Και αυτό το κάτι, δυστυχώς, για μία ακόμα φορά είναι τουρισμός. Όταν λοιπόν τα παλιά χρόνια στο χωριό μου, που είναι ένα τέταρτο έξω από την Αράχοβα, το χωριό μέτραγε και φτάσει να έχει 3.000 κατοίκους.
1: Ναι.
0: Έτσι, ήταν ένα φιλότι, ένα εμπορίο. Γιατί όμως έμεναν οι άνθρωποι στο παρελθόν, γιατί τα νέα παιδιά έμεναν, γιατί είχαν πράγματα με τα οποία μπορούσαν να ασχοληθούν. Υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή, το συζητήσαμε και χθες προχθές, υπήρχαν εργοστάσια.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν αγρότες οι οποίοι δούλευαν και, ρε παιδί μου, έβγαινε κάτι. Μπορούσαν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Ποιος μικρό αγρότης σήμερα θα μπορέσει να φτιάξει την οικογένειά του και να πει ότι μπορώ να ζήσω εύκολα? Κανένας. Η απάντηση είναι κανένας. Ξεκάθαρα.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Έτσι. Πώς θα πας να δουλέψεις αλλού? Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί τα εργοστάσια δεν υφίστανται πια. Δεν υπάρχουν. Φροντίσαμε να τα κλείσουμε. Να τα στείλουμε αλλού. Γεια σας. Διότι είπαμε ότι η Ελλάδα θα γίνει ένας τουριστικός προορισμός. Μα δεν μπορεί όλη η Ελλάδα να είναι ένας τουριστικός προορισμός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει
1: ακόμα
0: μείνει λοιπόν κόσμο στην Αράχοβα.
1: Γίνει.
0: Και νέοι άνθρωποι, όπως έχεις διαπιστώσει και εσύ, και όχι μόνο το καλοκαίρι, ναι, το φθινόπωρο και το καλοκαίρι, μένει κόσμο, γιατί σου λέει: έχω τις επιχειρήσεις μου εδώ, μπορώ να μείνω. Μπορώ να μείνω. Αλλά στη Δάβλια, λίγο πιο κάτω, οι 3.000 που ήταν πριν από κάποια χρόνια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι 700.
1: Ναι.
0: Και σε λίγα χρόνια θα είναι ακόμα λιγότερο.
1: Ακόμα λιγότερο.
0: Γιατί
1: ναι,
0: μια μέρα περνούσα με τον αδερφό μου με το αυτοκίνητο μέσα στο χωριό. Και μου δείχνε σπίτια και μου έλεγε: δες αυτό, ένας άνθρωπος. Δες αυτό, κλειστό. Δες παραδίπλα, ένας άνθρωπος ηλικιωμένος. Δες παραδίπλα, το βλέπεις, κλειστό και αυτό. Κλειστό, κλειστό, κλειστό, κλειστό. Λοιπόν.
1: Δυστυχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ξεκάθαρα η δουλειά.
1: Ναι, είναι απλά είναι το θέμα της αποδοχής του ρόλου που έχεις στη ζωή. Εάν αποδεχθείς ότι θα είσαι σερβιτόρος πάνω σχάρι, όπως λέμε ότι είμαστε σερβιτόροι της Ευρώπης ή οτιδήποτε, ας φτιάξουμε μια τέτοια παροχή ποιότητα σε όλη την Ελλάδα για να μπορούμε να δουλεύουμε έτσι. Το να δουλεύουμε μόνο στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Άξο ή στην Αράχοβα και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα να είναι διαλυμένη, δεν γίνεται. Γιατί πολύ απλά όλοι λέμε για το πόσο όμορφη είναι η Ήπειρος, πάνω χάρη. Ωραία, μπορούμε λοιπόν να σπρώξουμε ως κυβέρνηση, γιατί δυστυχώς αυτά έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση, τουρισμό στην Ήπειρο, να δώσουμε δυνατότητα στα παιδιά που είναι εκεί να δουλέψουν πάνω στον τουρισμό, να μπορούν να δουλεύουν 12 μήνες, για να μπορούν και αυτοί να ζήσουν καλύτερα και να μείνουν εκεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή αποδέχεις και κάνεις όλη την Ελλάδα ένα τεράστιο εστιατόριο, πάνω χάρη, ένα τεράστιο ξενοδοχείο, αλλά είναι όλη η Ελλάδα και όχι ένα-δύο τόποι παραγωγή, δύο τόποι, τρεις, τέσσερις, πόσοι μπορεί να είναι, ώστε να μπορούν όλοι να ζουν παντού.
0: Ξέρεις τι λεφτά αλλιώς θέλει για να γίνει αυτό που λες? Ποτέ δεν θα γίνει ούτε αυτό.
1: Όχι, μπορεί να γίνει. Αν αποφασίσει ότι θα το κάνεις έτσι, θα το κάνει.
0: Ποιος να αποφασίσει? Όχι εμείς.
1: Όχι εμείς, βέβαια, εννοείται. Οι άλλοι έχουν αποφασίσει να το κάνουμε.
0: Ναι, λοιπόν, τι είναι αυτό? Κάτσε τώρα γιατί έχω ένα χάρτη μπροστά μου. Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για αύριο. Έχω να σου πω, τα παιδιά, οι θελοντές μας μου το στείλαν αυτό. Είναι όλη η Ελλάδα στο πράσινο, ναι, εκτός από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, που είναι στο μπλε. Μπλε είναι μέση,
1: μέση
0: κατηγορία κινδύνου, έτσι, δεν είναι κάτι πολύ αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση να μην ξεχνάμε ότι ισχύει αντιπυρική περίοδος, παιδιά, έτσι.
1: Παραμένει ακόμα μέχρι 15-17, μπορεί και μέχρι τέλος του μήνα.
0: Ακριβώς.
1: Ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, κάπου και πέρα βλέπω τις κιάντες. Οπότε προσοχή, παιδιά, σε όλους.

0: έχουμε 9 λεπτά στη διάθεσή μας. Οπότε ναι, τρεχάτε ποδαράκια μου.
1: Ναι, να πούμε
0: τι
1: ότι.
0: Τι γίνεται, παιδιά, με αυτά τα τοξικά στον Κυφισό?
1: Έχει διάφορα, έγινε μια ολόκληρη κουβέντα.
0: Τι ιστορία είναι αυτή, βάλει τώρα.
1: Να πούμε ότι έχουμε. Τι έχουμε, ναι, έχουμε. Σήμερα δεν έχει πολλά αθλητικά, γιατί πολύ απλά είναι η μέρα ξεκούρασης. Με την έννοια ότι αύριο και μεθαύριο αρχίζει Ευρωλίγκες, έχουμε και προκριματικά όσον αφορά την Ευρώπη. Οπότε για σήμερα μπορείτε να χαλαρώσετε, είναι και Τετάρτη, άλλωστε δεν υπάρχει λόγος, θα πάτε μέχρι τον Ελαιόλαδο, θα την αράξετε και θα απολαύσετε την όλη εικόνα που είναι πολύ όμορφη και την
0: τη Σαντορίνη λένε Ταμαχιάρης, όχι Ταμαχιάρης που λέτε εσείς εδώ, Ταμαχιάρης, λένε Ταμαχιάρης,
1: Ταμαχιάρης. Στον ΟΗΕ γίνεται μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει πολλά πράγματα.
0: Πολύ ωραία συζήτηση.
1: Ο βασιλιάς της Ιορδανίας νομίζω ήταν αυτός ο οποίος είπε την αλήθεια, λέγοντας ότι το Ισραήλ είναι ένας τρομοκράτης χωρίς καμία τιμωρία και κάποια στιγμή πρέπει αυτό να σταματήσει. Ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος ο βασιλιάς της Ιορδανίας, γιατί όπως είπε η Μέση Ανατολή βιώνει παρατεταμένες συγκρούσεις που εντείνουν την ανθρωπιστική κρίση, μιλώντας για πόλεμους στο Λίβανο, στην Ιεμένη, στο Σουδάν και στο Ιράν. Από εκεί και πέρα το παλικάρι μας, ο Τραμπ, προσπαθεί να κερδίσει όσο γίνεται περισσότερα πράγματα. Με τη Γρυλανδία τη βρήκε την άκρη. Για το Ιράν ακόμα έχει πει ότι μας κάνανε κάποιες προτάσεις, 3 ώρες μιλάγανε οι Ιορδανοί μαζί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές να δούμε τι γίνεται. Παράλληλα όμως ζήτησε από 5 δισεκατομμύρια στις 8 ή 9 χώρες που εμπλέκονται με την μέση, τον κόλπο, ώστε να φτιάξουν υποδομές για να αλλάξουν, να ξεφύγουν λίγο από τα στενά του Ορμούζ. Οπότε θα δούμε τι γίνεται. Το μόνο που ζητάει, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι προσπαθεί ξανά ο Τραμπ, ενώ στην αρχή είχε πει ότι μαζευόμαστε στην Αμερική και την κάνουμε μεγάλη, αλλά μέσα από την δύναμη που έχει ο εσωτερικός κόσμος προσπαθεί να απλώσει τα πλοκάμια του παντού και απλά να γίνει το κυρίαρχο έθνος, κάτι που οδηγεί πολλές φορές σε λάθος καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Έχει σημάνει συναγερμός για τους λαμπτήρες LED
1: και για τους φούρνους μικροκυμάτων.
0: Εγώ δεν είχα ποτέ φούρνο μικροκυμάτων, δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω για κάποιο λόγο, είχα ακούσει κάποια πραγματάκια και δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου φούρνο μικροκυμάτων, ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν στην ίδια λογική είναι και αυτή η φριτέζα αέρος.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω όμως.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως, παιδιά, έχει σημάνει συναγερμός και μάλιστα νευροεπιστήμονα τους παρομοιάζει με το νέο αμίαντο. Και λέει συγκεκριμένα, και θα μείνω εκεί, είναι ο Γκλεν Τζέφερι, ο καθηγητής νευροεπιστήμης. Συνυπογράφει λοιπόν μία έρευνα με έναν συνάδελφό του ότι η παρατεταμένη έκθεση σε συγκεκριμένα μήκη κύματος του φωτός θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Μάλιστα.
0: Και χαρακτηρίζει το ζήτημα σαφή και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Κάνει σύγκριση με τον αμίαντο και αυτό δεν είναι καθόλου καλό.
1: Μάλιστα.
0: Τα LED, λέει, επηρεάζουν τα μυτοχόνδρια.
1: Τέλος πάντων, όλα αυτά καλό είναι να τα προσέχουμε. Είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το παρελθόν και τα γρήγορα που λέγαμε. Τώρα σιγά σιγά να ξαμαζευτούμε λίγο. Καλό είναι και τον Γκάζι. Μια χαρά είναι, κάνει και ωραίο καφέ τον Γκάζι, από ό,τι θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Οπότε ας το
0: επιστρέψουμε. Ναι, λοιπόν, είμαστε ήδη στα 5 λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Ένα refresh για να δούμε λίγο αν
1: πάντα
0: έχουμε τίποτα επίγον. Ακριβώς. Καλά, εντάξει, Γιώργος Μαζονάκης και ούτω καθεξής. Αυτός, όπως τον είπαμε, υπνοτιστής, ο οποίος. Τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει, γιατρός, υπνοθεραπευτής, και αυτό δεν συμμαζεύεται. Αυτή η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Διάβαζα σήμερα το πρωί ότι μία μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, πάρα πολύ γνωστή, έχει μπει στη διαδικασία να βάλει στα εργοστάσια της πόσες χιλιάδες ρομπότ, ανθρωποειδή.
1: 400.000.
0: Για να δουλεύουν σε κάποιους τομείς, έτσι, με την υποστήριξη βεβαίως του ανθρώπου, γιατί θα κάνουν λύση και, ας πούμε, θα σηκώνουν βάρη.
1: Ναι. Είναι άλλωστε αυτό που είπα προχθές με τον Τρίγο, όπου με έναν ντρόν μπορούσε να κουβαλήσεις 80 κιλά, μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ ένας άνθρωπος ήθελε να σηκώσει το ίδιο βάρος περισσότερες ώρες, άρα λοιπόν κουραζόταν περισσότερο, ήταν πιο καταπονημένος, άρα χρειάζεται. Το θέμα είναι πάντα ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να κάνεις καλύτερη τη ζωή σου. Και όχι να την παρατήσεις και να κάτσεις σε ένα καναπέ και απλά να βλέπεις τη ζωή να χάνεται.
0: Και επίσης να πούμε ότι το βιβλίο του αδελφού της Νταϊάννα θα προκαλέσει όχι απλά τριγμούς στο παλάτι και γενικότερα στους Βρετανούς και στον κόσμο. Ήδη δηλαδή, επειδή έχει βγει σε ένα κεντρικό βιβλιοπωλείο στο Λονδίνο, ήδη έχει προκαλέσει μεγάλη φασαρία, σεισμό. Λέει πράγματα μέσα...
1: Ναι,
0: που λες, ρε παιδί μου, αν είναι αλήθεια όλα αυτά, okay.
1: Εντάξει, κάποια από αυτά θα είναι αλήθεια. Τώρα το θέμα είναι πόσο πολύ τα έχουμε ανεβάσει, τα έχουμε τονίσει. Όπως και να έχει, είναι μια όμορφη ιστορία που έχει να κάνει με την πανέμορφη ιστορία των βασιλιάδων και την Αγγλία και την κουλτούρα.
0: Καλά, εντάξει, ναι, είπαμε το βασιλικό κουλτούρα, ρεπορτάζ πουλάει πάρα πολύ. Έτσι. Κουλτούρα ολόκληρη, είσαι καλά. Μην του πειράξει το βασιλιά.
1: Αυτά. Λοιπόν, εμεί θα ξαναπάμε πάλι αύριο.
0: Ναι, θα τα ξαναπούμε αύριο. Πρώτο Θεό, αύριο Πέμπτη, ε.
1: Αύριο Πέμπτη.
0: Κάτι έχουμε, κάτι. Νομίζω αύριο θα μιλήσουμε με την κυρία Φάρκονα.
1: Ναι, έτσι είχαμε πει. Θα ξαναδούμε την κυρία για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο.
0: Ωραία, εκπαιδευτική.
1: Ναι, και να δούμε τι ακριβώ γίνεται. Όπω και να πάντω, μια βόλτα στην ελαιόλη το απογευματάκι με τον καιρό έτσι όπως είναι.
0: Ωραίο σε καιρό είναι. Ωραία, κάνει κρύο να πάρετε μπουφάν. Όχι σε κέντα, μπουφάν.
1: Έτσι, μπράβο. Να περάσετε και από το market, my market, για να ψωνίσετε αν θέλετε κάτι.
0: Αυγουλάκι από την κοινοτροφική να ξου.
1: Αυγουλάκι από την κοινοτροφική. Τι άλλο, να πάτε και στην κύριο Πιτάρα να πάρετε κανένα τυράκι. Γενικότερα από ό,τι θα βρίσκεται όλα.
0: Θα έξω όλα στην άξο, καλέ μικρινιάζει πια, μικρινιάζει.
1: Άξο είναι μικρό παράδεισο.
0: Αυτά είναι τα όμορφα. Μικρό παράδεισο, μεγάλο παράδεισο.
1: Το είχε πει άλλο και ο Καζατζάκη και με αυτό το μεγάλο λάθο του Καζατζάκη. Τι ήθελε και το έλεγε.
0: Χαρά το από ο Κωνσταντζάκης. Εμείς πώς το...
1: Εμείς το κλάβαμε λίγο λάθος.
0: Ναι.
1: Και νομίζαμε ότι...
0: Ο Κωνσταντζάκης καλά έκανε και τάπε. Έτσι. Ναι, δηλαδή...
1: Είναι από τα λάθη που γίνονται.
0: Ναι, μα...
1: Όταν δεν τα μεταφράζεις σωστά. Γιατί όλα έχουν μια ερμηνεία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά, καλή δύναμη.
1: Έτσι,
0: τα λέμε αύριο, πρώτα ο Θεός, τη μία το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, ενώ προετοιμάζεται και η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο με την Κύπρο. Αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και των πιέσεων για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑΙΤΑΜ. Σε αναμονή της ολοκλήρωσης των τεχνικών αξιολογήσεων και των απαιτούμενων εγκρίσεων παραμένει η επανέναρξη της διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό στο τμήμα Άλσος Βεϊκού Ευαγγελισμός μετά την αναστολή των εργασιών το Μάιο λόγω απρόβλεπτων τοπικών γεωτεχνικών συνθήκων και μετακινήσεων του εδάφους. Τόση στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.642 μονάδες. Η ανησυχία για τις επιπτώσεις της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώνεται παντού, ξεπερνώντας σε εθνικά σύνορα και κομματικές γραμμές, σύμφωνα με έρευνα του Πολίτικο σε 6 δυτικές χώρες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Εθνική ετοιμάζεται για τη σημερινή πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Οι προσδοκίες αυξάνονται, πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς με φόντο το μεγάλο παιχνίδι με την ισπανική ομάδα για το Champions League. Δημοσίευμα από την Ιταλία τονίζει πως Ολυμπιακός και Ρώμα έχουν βάλει στον στόχαστρο τον Πορτογάλο πρώην αριστερό μπακ της Μπάγερ, Ραφαέλ Γκερέιρο. Έπειτα από 13 μάτς με πίεση και δυσκολίες, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν ανάγκη την ξεκούραση πνευματικά και σωματικά. Κρίστιανσεν και Ταμπόρδα αναμένει να επιστρέψουν ο Νίστρουπ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα έφεραν δυσάρεστα νέα στον ΠΑΟΚ, καθώς κρίνεται πλέον απαραίτητο το χειρουργείο και για τους δύο. Γεγονός που σημαίνει ότι θα λείψουν για αρκετά μεγάλο διάστημα από τους αγώνες του δικεφάλου.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος 21 Αλεξανδρούπολη 24 Μύκονος Νάξος Έρες Ύφνος Τρίκαλα Γιαννιτσά Πρέβεζα Άρτα Κέρκυρα 26 Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά 28 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
7: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ένα νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στον θερμαϊκό κόλπο, προκαλώντας θλίψη στους περαστικούς που το αντίκρισαν να επιπλέει στα νερά του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δελφίνι ήταν μπλεγμένο σε δίχτυα ψαράδων. Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο το είδαν να επιπλέει και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με το λιμενικό σώμα να αναλαμβάνει την επιχείρηση απομάκρυνσής του από τη θάλασσα. Το περιστατικό υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά τις παρεμβάσεις που δέχεται η θαλάσσια ζωή από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα εγκαταλελειμμένα ή χαμένα αλλιευτικά εργαλεία αποτελούν γνωστό κίνδυνο για πολλά θαλάσσια είδη, τα οποία μπορεί να παγιδευτούν σε αυτά, με σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες συνέπειες. Σε δραματική συρρήκνωση έχει οδηγηθεί η λίμνη Κορώνια στη Θεσσαλονίκη, όπως αποτυπώνεται στις δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, η υδάτινη επιφάνειά της έχει περιοριστεί πλέον κατά περίπου 94%, γεγονός που αναδεικνύει τον κίνδυνο εξαφάνισής της. Η Κορώνια ήταν κάποτε η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας. Η εικόνα της λίμνης σήμερα απέχει σημαντικά από εκείνη που κατέγραφε ο δορυφόρος Landsat στις 20 Αυγούστου του 1900. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρήκνωση της λίμνης είχαν ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν, ενώ μετά από παρεμβάσεις των αρχών η λίμνη παρουσίασε προσωρινή ανάκαμψη σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, αναφέρει σχετικά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 23 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1821. Άλωση της Τριπολιτσάς από τους Έλληνες αγωνιστές. 1913, ο Ρολάν Γκαρός πραγματοποιεί την πρώτη πτήση πάνω από τη Μεσόγειο. 1939, πεθαίνει σε ηλικία 83 ετών στο Λονδίνο ο θεμελιωτής της ψυχοανάλυσης, Σίγμουντ Φρόιντ. 1943, γεννιέται ο τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. 1967, η Χούντα των Συνταγματαρχών απελευθερώνει τον Γεώργιο Παπανδρέου. 1974, αρχίζει στη Λευκοσία η ανταλλαγή εχμαλώτων ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους υπό την εποπτεία του ΟΗΕ. 1990, το Ιράκ απείλησε να καταστρέψει τις πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής και να επιτεθεί στο Ισραήλ εάν άλλα κράτη προσπαθήσουν να το διώξουν από το Κουβέιτ.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η Σούζαν Σαράντον επιστρέφει στην Ιταλία λίγες εβδομάδες μετά το Φεστιβάλ Βενετίας. Αυτή τη φορά θα βρεθεί στη Ρώμη, όπου θα τιμηθεί με το Women Lands Excellence Award, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει τη νέα της ταινία The Accompanist, που κάνει εκεί τη διεθνή πρεμιέρα της. Το βραβείο απονέμεται σε γυναίκες από την Ιταλία και το εξωτερικό που έχουν ξεχωρίσει στον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τον ακτιβισμό. Στην ανακοίνωσή του, το φεστιβάλ επιστρέφει σε μια καριέρα που εκτείνεται από το The Rocky Horror Picture Show και το The Hunger ως τις μάγισσες του Eastwick, το Thelma και Louise και το Dead Man Walking, υπογραμμίζοντας ιδιαιτέρως την αυτονομία που διατήρησε η Σαράντον απέναντι στο σύστημα του Hollywood. Προηγούμενες αποδέκτριες του Womenland's Excellence Award είναι μεταξύ άλλων η Παθ Βέγκα και η Ναστάζια Κίνσκι. Η δημοπρασία 185 προσωπικών αντικειμένων της Brigitte Bardot στο Παρίσι συγκέντρωσε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 50.000 ευρώ. Τα έσοδα από την πώληση αντικειμένων, όπως έπιπλα, ρούχα και προσωπικά είδη της ηθοποιού, θα διατεθούν στο Ίδρυμα Brigitte Bardot για την προστασία των ζώων, καθώς και στο γιο της. Ο τελευταίος σύζυγος της ηθοποιού, Μπερνάρ Ντορμάλ, που είναι εκτός της διαθήκης της, χαρακτήρισε τη δημοπρασία ασέβεια προς τη μνήμη της, παρά το γεγονός ότι η απόφαση είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα απέρριψε την κριτική του, τονίζοντας ότι ο ίδιος είχε συμμετάσχει στη λήψη της απόφασης κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις,
5: σχόλια,
4: συνεντεύξεις,
5: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 23 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1821. Άλωση της Τριπολιτσάς από τους Έλληνες αγωνιστές. 1913. Ο Ρολάν Γκαρός πραγματοποιεί την πρώτη πτήση πάνω από τη Μεσόγειο. 1939. Πεθαίνει σε ηλικία 83 ετών στο Λονδίνο ο θεμελιωτής της ψυχοανάλυσης, Σίγμουντ Φρόιντ. 1943. Γεννιέται ο τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. 1967. Η Χούντα των Συνταγματαρχών απελευθερώνει τον Γεώργιο Παπανδρέου. 1974. Αρχίζει στη Λευκωσία η ανταλλαγή εχμαλώτων ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους υπό την εποπτεία του ΟΗΕ. 1990. Το Ιράκ απείλησε να καταστρέψει τις πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής και να επιτεθεί στο Ισραήλ εάν άλλα κράτη προσπαθήσουν να το διώξουν από το Κουβέιτ.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας. Δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας κληρονομιάς, μέσω της οποίας οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα μπορούν με μία αίτηση να αποκτούν συγκεντρωμένη πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση του κληρονομούμενου. Τη θέση ότι το υπογαλλική σημαία πλοίο που θα προχωρήσει στις έρευνες για τον ποντισμό του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα πρέπει να επικοινωνήσει νωρίτερα και να συντονιστεί με την Άγκυρα, επαναλαμβάνουν τουρκικές διπλωματικές πηγές. Σχέδιο της Κομισιόν για κόφτη στην κατανάλωση ρεύματος αν προκύψει ενεργειακή κρίση. Ο ένας μετά τον άλλον στενοί συνεργάτες του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα συλλαμβάνονται από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς, την οποία αναγκάστηκε να συστήσει υπό την πίεση Ευρωπαίων και Αμερικανών ως προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Τέρα, της χρηματιστηριακής εταιρείας, που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου με επενδυτικά κεφάλαια άνω των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς για το Λόβρο Μάγερ, τονίζοντας πως ο Κροάτης Μέσος έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η απόκτησή του από τη Βόλφσμπουργκ κόστησε στην Ένωση 6 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες βρίσκει τον Ολυμπιακό να έχει εκπροσώπους του σε τρεις ηπείρους. Για την Ελλάδα ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Μανώλης Σάλιακας είναι στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με τη Σερβία στο Βελιγράδι και τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί το Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στο προπονητικό του κέντρο στη Θεσσαλονίκη για φιλικό αγώνα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρή. Η διακοπή δίνει στον Μιχάλη Γρηγορίου τον πρώτο πραγματικό χρόνο για να αξιολογήσει το μεγάλο ρόστερ του Άρη και να διαμορφώσει έναν πιο σταθερό αγωνιστικό κορμό. Ο Μπέος κατέθεσε μήνυση κατά Τζίλου και Πολυρώνη για παράνομο στοιχηματισμό.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια Ορεινά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος, 21 Αλεξανδρούπολη, 24 Μύκονος Νάξος, Έρες Ύφνος Τρίκαλα, Γιαννιτσά Πρέβεζα Άρτα Κέρκυρα, 26 Ηράκλειο, Ρέθυμνο Χανιά, 28 Καλαμάτα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η Σούζαν Σαράντον επιστρέφει στην Ιταλία λίγες εβδομάδες μετά το Φεστιβάλ Βενετίας. Αυτή τη φορά θα βρεθεί στη Ρώμη, όπου θα τιμηθεί με το Women Lunch Excellence Award, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει τη νέα της ταινία The Accompanist, που κάνει εκεί τη διεθνή πρεμιέρα της. Το βραβείο απονέμεται σε γυναίκες από την Ιταλία και το εξωτερικό που έχουν ξεχωρίσει στον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τον ακτιβισμό. Στην ανακοίνωσή του, το φεστιβάλ επιστρέφει σε μια καριέρα που εκτείνεται από το The Rocky Horror Picture Show και το The Hunger ως τις μάγισσες του Eastwick, το Thelma και Louise και το Dead Man Walking, υπογραμμίζοντας ιδιαιτέρως την αυτονομία που διατήρησε η Σαράντον απέναντι στο σύστημα του Hollywood. Προηγούμενες αποδέκτριες του Womenland's Excellence Award είναι μεταξύ άλλων η Παθ Βέγκα και η Ναστάζια Κίνσκι. Η δημοπρασία 185 προσωπικών αντικειμένων της Μπριζίτ Μπαρντό στο Παρίσι συγκέντρωσε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 50.000 ευρώ. Τα έσοδα από την πώληση αντικειμένων, όπως έπιπλα, ρούχα και προσωπικά είδη της ηθοποιού, θα διατεθούν στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό για την προστασία των ζώων, καθώς και στο γιο της. Ο τελευταίος σύζυγος της ηθοποιού, Μπερνάρ Ντορμάλ, που είναι εκτός της διαθήκης της, χαρακτήρισε τη δημοπρασία ασέβεια προς τη μνήμη της, παρά το γεγονός ότι η απόφαση είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα απέρριψε την κριτική του, τονίζοντας ότι ο ίδιος είχε συμμετάσχει στη λήψη της απόφασης κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ένα νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό κόλπο, προκαλώντας θλίψη στους περαστικούς που το αντίκρισαν να επιπλέει στα νερά του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δελφίνι ήταν μπλεγμένο σε δίχτυα ψαράδων. Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο το είδαν να επιπλέει και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με το λιμενικό σώμα να αναλαμβάνει την επιχείρηση απομάκρυνσής του από τη θάλασσα. Το περιστατικό υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά τις παρεμβάσεις που δέχεται η θαλάσσια ζωή από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα εγκαταλελειμμένα ή χαμένα αλλιευτικά εργαλεία αποτελούν γνωστό κίνδυνο για πολλά θαλάσσια είδη, τα οποία μπορεί να παγιδευτούν σε αυτά, με σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες συνέπειες. Σε δραματική συρρήκνωση έχει οδηγηθεί η λίμνη Κορώνια στη Θεσσαλονίκη, όπως αποτυπώνεται στις δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, η υδάτινη επιφάνειά της έχει περιοριστεί πλέον κατά περίπου 94%, γεγονός που αναδεικνύει τον κίνδυνο εξαφάνισής της. Η Κορώνια ήταν κάποτε η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας. Η εικόνα της λίμνης σήμερα απέχει σημαντικά από εκείνη που κατέγραφε ο δορυφόρος Landsat στις 20 Αυγούστου του 1900. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρήκνωση της λίμνης είχαν ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν, ενώ μετά από παρεμβάσεις των αρχών η λίμνη παρουσίασε προσωρινή ανάκαμψη σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, αναφέρει σχετικά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Κιπ σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
7: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Κιπ σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Θεσσαλονίκη Plaza 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας. Δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας κληρονομιάς, μέσω της οποίας οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα μπορούν με μία αίτηση να αποκτούν συγκεντρωμένη πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση του κληρονομούμενου. Τη θέση ότι το υπογαλλική σημαία πλοίο που θα προχωρήσει στις έρευνες για τον ποντισμό του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα πρέπει να επικοινωνήσει νωρίτερα και να συντονιστεί με την Άγκυρα, επαναλαμβάνουν τουρκικές διπλωματικές πηγές. Σχέδιο της Κομισιόν για κόφτη στην κατανάλωση ρεύματος αν προκύψει ενεργειακή κρίση. Ο ένας μετά τον άλλον στενοί συνεργάτες του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα συλλαμβάνονται από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς, την οποία αναγκάστηκε να συστήσει υπό την πίεση Ευρωπαίων και Αμερικανών ως προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Τέρα, της χρηματιστηριακής εταιρείας, που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου με επενδυτικά κεφάλαια άνω των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς για το Λόβρο Μάγερ, τονίζοντας πως ο Κροάτης Μέσος έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η απόκτησή του από τη Βόλφσμπουργκ κόστησε στην Ένωση 6 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες βρίσκει τον Ολυμπιακό να έχει εκπροσώπους τους σε τρεις ηπείρους. Για την Ελλάδα ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Μανώλης Σάλιακας είναι στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με τη Σερβία στο Βελιγράδι και τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί το Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στο προπονητικό του κέντρο στη Θεσσαλονίκη για φιλικό αγώνα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρή. Η διακοπή δίνει στον Μιχάλη Γρηγορίου τον πρώτο πραγματικό χρόνο για να αξιολογήσει το μεγάλο ρόστερ του Άρη και να διαμορφώσει έναν πιο σταθερό αγωνιστικό κορμό. Ο Μπέος κατέθεσε μήνυση κατά Τζίλου και Πολυρώνη για παράνομο στοιχηματισμό.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος, 21 Αλεξανδρούπολη, 24 Μύκονος Νάξος, Έρες Ύφνος Τρίκαλα, Γιαννιτσά Πρέβεζα Άρτα Κέρκυρα, 26 Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά, 28 Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Σούζαν Σαράντον επιστρέφει στην Ιταλία λίγες εβδομάδες μετά το Φεστιβάλ Βενετίας. Αυτή τη φορά θα βρεθεί στη Ρώμη, όπου θα τιμηθεί με το Women Lunch Excellence Award, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει τη νέα της ταινία The Accompanist, που κάνει εκεί τη διεθνή πρεμιέρα της. Το βραβείο απονέμεται σε γυναίκες από την Ιταλία και το εξωτερικό που έχουν ξεχωρίσει στον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τον ακτιβισμό. Στην ανακοίνωσή του, το φεστιβάλ επιστρέφει σε μια καριέρα που εκτείνεται από το The Rocky Horror Picture Show και το The Hunger ως τις μάγισσες του Eastwick, το Thelma και Louise και το Dead Man Walking, υπογραμμίζοντας ιδιαιτέρως την αυτονομία που διατήρησε η Σαράντον απέναντι στο σύστημα του Hollywood. Προηγούμενες αποδέκτριες του Womenland's Excellence Award είναι μεταξύ άλλων η Παθ Βέγκα και η Ναστάζια Κίνσκι. Η δημοπρασία 185 προσωπικών αντικειμένων της Μπριζίτ Μπαρντό στο Παρίσι συγκέντρωσε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 50.000 ευρώ. Τα έσοδα από την πώληση αντικειμένων, όπως έπιπλα, ρούχα και προσωπικά είδη της ηθοποιού, θα διατεθούν στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό για την προστασία των ζώων, καθώς και στο γιο της. Ο τελευταίος σύζυγος της ηθοποιού, Μπερνάρ Ντορμάλ, που είναι εκτός της διαθήκης της, χαρακτήρισε τη δημοπρασία ασέβεια προς τη μνήμη της, παρά το γεγονός ότι η απόφαση είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα απέρριψε την κριτική του, τονίζοντας ότι ο ίδιος είχε συμμετάσχει στη λήψη της απόφασης κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Ένα νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στον θερμαϊκό κόλπο, προκαλώντας θλίψη στους περαστικούς που το αντίκρισαν να επιπλέει στα νερά του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δελφίνι ήταν μπλεγμένο σε δίχτυα ψαράδων. Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο το είδαν να επιπλέει και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με το λιμενικό σώμα να αναλαμβάνει την επιχείρηση απομάκρυνσής του από τη θάλασσα. Το περιστατικό υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά τις παρεμβάσεις που δέχεται η θαλάσσια ζωή από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα εγκαταλελειμμένα ή χαμένα αλλιευτικά εργαλεία αποτελούν γνωστό κίνδυνο για πολλά θαλάσσια είδη, τα οποία μπορεί να παγιδευτούν σε αυτά, με σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες συνέπειες. Σε δραματική συρρήκνωση έχει οδηγηθεί η λίμνη Κορώνια στη Θεσσαλονίκη, όπως αποτυπώνεται στις δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, η υδάτινη επιφάνειά της έχει περιοριστεί πλέον κατά περίπου 94%, γεγονός που αναδεικνύει τον κίνδυνο εξαφάνισής της. Η Κορώνια ήταν κάποτε η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας. Η εικόνα της λίμνης σήμερα απέχει σημαντικά από εκείνη που κατέγραφε ο δορυφόρος Landsat στις 20 Αυγούστου του 1900. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρήκνωση της λίμνης είχαν ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν, ενώ μετά από παρεμβάσεις των αρχών η λίμνη παρουσίασε προσωρινή ανάκαμψη σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, αναφέρει σχετικά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
8: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 23 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1821. Άλωση της Τριπολιτσάς από τους Έλληνες αγωνιστές. 1913. Ο Ρολάν Γκαρός πραγματοποιεί την πρώτη πτήση πάνω από τη Μεσόγειο. 1939. Πεθαίνει σε ηλικία 83 ετών στο Λονδίνο ο θεμελιωτής της ψυχοανάλυσης, Σίγμουντ Φρόιντ. 1943. Γεννιέται ο τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. 1967. Η Χούντα των Συνταγματαρχών απελευθερώνει τον Γεώργιο Παπανδρέου. 1974. Αρχίζει στη Λευκοσία η ανταλλαγή εχμαλώτων ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους υπό την εποπτεία του ΟΗΕ. 1990. Το Ιράκ απείλησε να καταστρέψει τις πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής και να επιτεθεί στο Ισραήλ εάν άλλα κράτη προσπαθήσουν να το διώξουν από το Κουβέιτ.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
3: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Η Φαντής Γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

It's been a long time since you said that.

0: εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας. Δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας κληρονομιάς, μέσω της οποίας οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα μπορούν με μία αίτηση να αποκτούν συγκεντρωμένη πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση του κληρονομούμενου. Τη θέση ότι το υπογαλλική σημαία πλοίο που θα προχωρήσει στις έρευνες για τον ποντισμό του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα πρέπει να επικοινωνήσει νωρίτερα και να συντονιστεί με την Άγκυρα, επαναλαμβάνουν τουρκικές διπλωματικές πηγές. Σχέδιο της Κομισιόν για κόφτη στην κατανάλωση ρεύματος αν προκύψει ενεργειακή κρίση. Ο ένας μετά τον άλλον στενοί συνεργάτες του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα συλλαμβάνονται από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς, την οποία αναγκάστηκε να συστήσει υπό την πίεση Ευρωπαίων και Αμερικανών ως προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Τέρα, της χρηματιστηριακής εταιρείας, που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου με επενδυτικά κεφάλαια άνω των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς για το Λόβρο Μάγερ, τονίζοντας πως ο Κροάτης μέσος έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η απόκτησή του από τη Βόλφσμπουργκ κόστισε στην Ένωση 6 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες βρίσκει τον Ολυμπιακό να έχει εκπροσώπους του σε τρεις ηπείρους. Για την Ελλάδα ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Μανώλης Σάλιακας είναι στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με τη Σερβία στο Βελιγράδι και τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί το Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στο προπονητικό του κέντρο στη Θεσσαλονίκη για φιλικό αγώνα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρή. Η διακοπή δίνει στον Μιχάλη Γρηγορίου τον πρώτο πραγματικό χρόνο για να αξιολογήσει το μεγάλο ρόστερ του Άρη και να διαμορφώσει έναν πιο σταθερό αγωνιστικό κορμό. Ο Μπέος κατέθεσε μήνυση κατά Τζίλου και Πολυρώνη για παράνομο στοιχηματισμό.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νότια ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Καβάλα Λίμνος 21 Αλεξανδρούπολη 24 Μύκονος Νάξος Έρες Ύφνος Τρίκαλα Γιαννιτσά Πρέβεζα Άρτα Κέρκυρα 26 Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά 28 Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
6: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
8: Skip Scone ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

μάθα τα πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της νότιας Κίνας άκουσα κλαρίνα υπηρετικά.